ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτήριο.

0: Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας.

0: μέχρι τυφανοποιία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή!
5: Αστέρι!
0: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
0: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
0: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
0: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες ασφαλίσεις.

0: φορές.
1: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
0: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
8: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Τετάρτη 13 του Μάη, Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Είμαστε εδώ. Πρωινό ραπόρτο από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, στο Πεκίνο απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα καλεί το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Fuel Pass Free, πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι και 113 εκατομμύρια ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τι δείχνει ο απολογισμός του προγράμματος. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, το επίκεντρο η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Ισορροπώντας τον παράδεισο, πώς είδαν οι ξένοι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Βρετανία, διχασμένοι εμφανίζονται οι εργατικοί με 86 βουλευτές να ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ και 100 να τον στηρίζουν. Βρετανός τουρίστας σε καραντίνα στο Μιλάνο εξαιτίας επαφής με γυναίκα που πέθανε από χαντεϊό. Κυρανάκης, ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς σειρμούς της γραμμής 1. Σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος σειρμός. Αγροτικές πληρωμές 2,231 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 μέσω ΑΔΕ. Σχοινάς. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους. Διαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά. Αυτήν την ώρα, 35 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι ακούγοντας μουσική. Νεκρή η μία, δίνει μάχη για τη ζωή της η άλλη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η τραγωδία της Ηλιούπολης. Δύο κορίτσια 17 ετών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Μια δίδυμη, φίλες και φίλοι, μια σχεδόν σιαμαία απόπειρα αυτοκτονίας δύο 17χρονων μαθητριών λυκείου. Πόσο σπάνιο, πόσο δύσκολο να το πιστέψει κανείς, πόσο πραγματικά τραυματικό για αυτήν την κοινωνία. Πόσο τραγικό αν σκεφτεί κανείς ότι ως την τελευταία στιγμή η μία θα πρέπει να έδινε κουράγιο στην άλλη να μην κάνουν πίσω, να μην το ξανασκεφτούν, να μην δηλιάσουν. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το ότι έπεσαν και οι δυο μαζί, πιασμένες χέρι-χέρι, έχοντας μοιραστεί την ίδια μακάβρια τελετουργία, προσπαθώντας να μεθύσουν ακούγοντας μουσική, αφήνοντας σημειώματα, ίσως δείχνει ότι έστω και υποσυνείδητα ήθελαν να εμποδίσουν τον εαυτό τους να το ξανασκεφτεί. Δεν τους αρκούσε μια απόπειρα για να εκβιάσουν, ενδεχομένως την προσοχή των οικείων πάνω τους, ήθελαν να σκοτωθούν οπωσδήποτε. Και πόσο προμελετημένο όλο αυτό όμως. Πόσο καιρό το σκέφτονταν, πότε πήραν την απόφαση, πότε το σχεδίασαν. Και γιατί, για ποιον λόγο κατά βάθος. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα σημειώματα που άφησαν πίσω τους οδηγούν στην αλήθεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα γραπτά των κοριτσιών γίνεται λόγος για κατάθλιψη. Μέχρι στιγμής, και ενώ η προανάκριση τελεί εν εξελίξει, τίποτα περισσότερο δεν έχει γίνει γνωστό για την ψυχική κατάστασή τους. Η αυτοδιάγνωση, εάν ήταν εν τέλει τέτοια, μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική για την έρευνα και την διαλεύκανση του κινήτρου. Από την άλλη, εάν όντως δεν υπήρχε ιατρική διάγνωση για την ισορροπία και την ψυχική τους υγεία, τότε οι δύο 17χρονες μάλλον πλανήθηκαν οι ίδιες. Εφηβική κρίση, ψυχοπνευματική σύγχυση και απώλειας προσανατολισμού. Ένα ισοπεδωτικό άγχος επίδοσης, ένας θανάσιμος υπαρξιακός τρόπος με τη σκέψη μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ότι οι ίδιες δεν έδιναν εξετάσεις φέτος έχει και ταυτόχρονα δεν έχει σημασία. Διότι αρκεί που βίωναν εκείνες τον παραλυτικό φόβο εν ώψη της δοκιμασίας που τις περίμενε την επόμενη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, με την αυτοχειρία τους, οι δύο φίλες, κυριολεκτικά ως το θάνατο όπως είχαν επιλέξει, μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα με παιδί στην εφηβεία. Κάθε γονέα μαθητή που οδεύει προς τις πανελλαδικές. Τον εφιάλτη ότι το παιδί δεν θα αντέξει στην πίεση. Μια πίεση διάχυτη και ως του βαθμού της ιστερίας ενίοτε στην ελληνική κοινωνία, συχνά πίεση από την οικογένεια που φετιχοποιεί άκρητα το πανεπιστήμιο, πίεση από το σχολείο που λειτουργεί σαν γραμμή παραγωγής υποψηφίων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πίεση από το φροντιστήριο, πίεση από τους συνομιλίκους και τις δικές τους φιλοδοξίες, πίεση ασφυκτική και από παντού. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, τα μέχρι στιγμής στοιχεία απαγορεύουν οποιαδήποτε εικασία για το τι περνούσε από το μυαλό των δύο μαθητριών πριν βουτήξουν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Δεν είναι γνωστό εάν είχαν μοιραστεί με τρίτους τις σκέψεις τους, εάν είχαν προκαλέσει ή θελημένα ή και όχι ανησυχία ότι κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο συνέβαινε μέσα τους. Το άτομο που είναι αποφασισμένο να αυτοκτονήσει συνήθως δεν προειδοποιεί κανέναν ή
ίσως μόνο την απολύτως τελευταία στιγμή, απλώς ενημερώνει κάποιον από το περιβάλλον του συγγενή ή φίλο. Αντιθέτως, όποια απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ερωτοτροπία προκάλυπτα και επιδεικτικά με την ιδέα της αυτοχειρίας, κατά κανόνα φτάνει το πολύ έως μία μελοδραματική πλην αδέξια απόπειρα. Αυτοί που σιωπούν είναι πάντοτε περισσότερο ευεπίφοροι και ευάλωτοι στην τελειωτική και αμετάκλητη αυτοκαταστροφή. Αλλά αυτά είναι απλώς κάποιες γενικές εντυπώσεις σε πολύ αδρές γραμμές για τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς ενός υποψήφιου αυτόχειρα. Χωρίς να είναι δεδομένο πως ισχύει οτιδήποτε από τα προηγούμενα για το death wish, την προσθάνατον επιθυμία στην απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη φάση της εφηβείας. Επί της ουσίας, το προφίλ των 2-17χρονων κοριτσιών είναι στην καλύτερη περίπτωση ελλιπές. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το οικογενειακό περιβάλλον τους, το είδος και ο βαθμός της ενσωμάτωσής τους στον κοινωνικό περίγυρο, οι συναναστροφές τους κτλ. Σχεδόν αμέσως μετά το συμβάν, κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μετέβει στο σχολείο τους. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις σχολικές κοινότητες, ενώ το Υπουργείο Παιδείας απίθυνε έκκληση προς όλους, προκειμένου να υπάρξει διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα. Το παρατηρητήριο αυτοκτονιών κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας Κλίμακα έχει δώσει στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα δεδομένα για το 2025. Πέρσι λοιπόν, βάσει των στοιχείων της Κλίμακας, καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Σημειωτέων δε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής των αποπειρών αυτοκτονίας που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Είναι ωστόσο γνωστό, βάσει επιστημονικών δεδομένων, ότι πίσω από κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 20 έως 30 απόπειρες. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου για την Πρόληψη, ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 12 έως 16% στις ηλικίες 14 έως 19 ετών προβαίνει σε αυτοτραυματισμό, ενώ γνωρίζουμε επιστημονικά ότι μέρος αυτού του πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί μελλοντικά σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Στις νεότερες ηλικίες, η ομάδα 20-24 ετών αντιστοιχεί σε περίπου 8,3% του συνόλου των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών, ενώ οι ηλικίες 15 έως 19 ετών σε περίπου 2,9%. Γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη και ψυχική υποστήριξη ήδη από την εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή.

Στα χέρια μάλιστα των αρχών έχει πέσει το ημερολόγιο της πολυτραυματία. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 17χρονο κορίτσι που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έχουν πέσει πάνω από 20 γιατροί. Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της αποφάσισε να αποχαιρετήσει τους γονείς της μέσω του σημειώματος, γράφοντας πως τους αγαπά, ζητώντας συγγνώμη και περιγράφοντας το άγχος της για τις Πανελλήνιες. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, φέρεται να έγραψε συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο με τον εφιάλτη που ζούσε σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ημερολόγιο της φίλης της, που φέρεται πως έχει κοινά στοιχεία με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κοριτσιού που υπέκυψε στα τραύματά του. Το κάνουν φίλο και φτερό κυριολεκτικά, και εκτός από τις αρχές και ειδικοί. Η τραγωδία σημειώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στην πολυκατοικία επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, και μέσα σε λίγα λεπτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τις δύο κοπέλες. Η μία ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη φαινόταν ότι είχε αντίληψη του περιβάλλοντος. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της 17χρονης και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του δεύτερου κοριτσιού στο ΚΑΤ. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων. Και βέβαια το σημείωμα που άφησε η 17χρονη είναι άκρος σοκαριστικό. Δεν χωράει ο νους πως ένα νέο κορίτσι πάλευε με την κατάθλιψη και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Η κατάληξη του γράμματος πως δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, είναι γροθιά στο στομάχι για το πώς βιώνουν αρκετοί νέοι τον φόβο της αποτυχίας. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σοβαρά να προβληματίσει την πολιτεία, αλλά βεβαίως και όλους τους γονείς. Μην παίρνετε λοιπόν αψήφιστα το οτιδήποτε αφορά τη νέα γενιά. Και να μην θεωρείτε ποτέ ότι μια επίσκεψη στους ειδικούς μπορεί να αποτελέσει κοινωνικό στίγμα. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές περί κοινωνικού στίγματος. Το κυριότερο είναι να έχετε δίπλα σας και γερά τα παιδιά σας.

Και όσο πηγαίνουμε προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, σκεφτείτε το διπλά και τρίδιπλα. Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ. Μια μουσική ανάσα και άμεση επιστροφή.

Και ενώ η χώρα παραμένει συγκλονισμένη από τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών, με τα μίντια να έχουν κάνει απόλυτο focus σε αυτήν την ιστορία,

με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις, τις οικογένειες να παραμένουν σοκαρισμένες σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο σύμπαν, εντελώς παράλληλο, όπου δεν ασχολείται με καμία τραγωδία, πολλό δε μάλλον με την τραγωδία που μαστίζει την ίδια την ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, στο παράλληλο σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που μετρά είναι τα νούμερα πάνω στο ταμπλό των δημοσκοπήσεων. Και μπορεί να θέλουν να δείξουν ότι είναι τελείως χαλαροί, αλλά όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 10 νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη, το πτυχίο Λαζαρίδη, το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και άλλα πολλά είναι αυτά που πραγματικά εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη και να μετρούν τις τάσεις σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμος. Το βασικό έβριμα των δημοσκοπικών εταιριών τις τελευταίες 25 μέρες δείχνει υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, ενώ για πρώτη φορά το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού εμφανίζονται στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση, παρά το γεγονός πως δεν έχουν γίνει καν επίσημες ανακοινώσεις για αυτά. Στο υποθετικό σενάριο που τα δημοσκοπικά ευρήματα επιβεβαιωθούν στην κάλπη, το κυβερνών κόμμα παραμένει κυρίαρχο, αλλά εμφανίζεται μακριά από το ενδεχόμενο επίτευξης αυτοδυναμίας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι κανείς δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του. Οι διερευνητικές εντολές θα φτάσουν στα

τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και η πρώτη που δημοσιεύει πρόθεση ψήφου και εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναμένεται να επισφραγίσει τη συντελεσφίσα μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας σε μητσοτακικό κόμμα και παράλληλα την ιονή διάσπασή της, που συμβολίζεται με την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, που εκφράζουν τη λαϊκή και κοινωνική δεξιά. Έχοντας στο βλέμμα την επόμενη των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμορφώνει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα, είτε μείνει ο ίδιος στην ηγεσία, είτε τη μεταβιβάσει σε πρόσωπο της επιλογής του, όπως ο Κυριάκος Πιερακάκης που προετοιμάζεται. Ο Νίκος Δένδιας, παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει άμεσα κάποια κίνηση. Παρά την πρόκληση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε την επίνευση του Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Αμήνης περιορίστηκε να δηλώσει την πίστη του στον Πρωθυπουργό και στην ενότητα για την διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας. Είχε άλλωστε να δικαιολογήσει και πώς ένα οπλισμένο ντρόουν βρέθηκε στη Λευκάδα, λέγοντας στην αρχή ότι ήταν έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Σε παρόμοιο μήκος κύματος, λένε άνθρωποι στο περιβάλλον του, θα κινηθεί και στην ομιλία του στο συνέδριο. Το να εμφανιστούν σε ρόλο δελφίνου υπουργοί, όπως ο Βασίλης Κικίλιας, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Άδωνης μπορεί να εμφανίζεται σαν λαγός, αλλά παρότι θα είναι υποψήφιος σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Μητσοτάκη, ξέρει ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Το βασικό ζητούμενο πάντως δεν είναι αν θα επικρατήσει εσωκομματικά ο Μητσοτάκης, αλλά εάν η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι ο βασικός φορέας της δεξιάς παράταξης ή εάν την αντικαταστήσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, με τη στήριξη του Κώστα Καραμανλή. Μια αντιπαράθεση του Δένδια, την οποία ο Κυριάκος επεδίωξε, θα λειτουργούσε συνεκτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, το επιχείρημα των καραμανλικών βουλευτών είναι να παραμείνουν για να επαναφέρουν τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αποχώρηση του Μητσοτάκη. Κάποιοι θα πούν ευσεβείς πόθη. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος ελέγχει τους εκλεγμένους συνέδρους και θα αναδείξει τα επόμενα όργανα της αρεσκίας του για την περίπτωση που τα χρειαστεί, εφόσον στο σύντομο μέλλον, μετά τις εκλογές, τεθεί θέμα ηγεσίας. Οι βασικοί που παίζουν το παιχνίδι των εσωκομματικών συσχετισμών και συγκεντρώνουν κουπόνια για τις υποψηφιότητες και για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο Παύλος Μαρινάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος με τη συνέντευξή του στη Real News επανεμφανίστηκε στα εσωκομματικά και πολιτικά πράγματα. Πάντως, ο Δημητριάδης δεν λειτουργεί αντιπαραθετικά, αλλά συμπληρωματικά με τον θείο του, χωρίς να σημαίνει ότι ταυτίζονται. Στο παιχνίδι είναι με δικούς του ανθρώπους ο Δένδιας, αλλά έχει δίχως μεγάλη επιρροή.

Εν τω μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, ο Μητσοτάκης θα ελέγχει απόλυτα και την κοινοβουλευτική ομάδα που θα προκύψει από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και η οποία θα αριθμεί του

μισούς από τους τωρινούς βουλευτές. Όλα αυτά συναρτώνται με την προοπτική των εκλογών, από τις οποίες θα προκύψει ένα νέο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο. Τα τρία νέα κόμματα, Καριστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά, θα ρευστοποιήσουν περαιτέρω τους μεταξύ των κομμάτων συσχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία υπό το Μητσοτάκη, με ένα ποσοστό περί το 20% στο πιο ευνοϊκό σενάριο, θα είναι μέρος του κατακερματισμένου τοπίου και το βασικό πρόβλημα στον σχηματισμό κυβέρνησης, αφού κανείς δεν θα θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Η οριστική αποκριστάλλωση του νέου πολιτικού σκηνικού θα γίνει με τις επαναληπτικές εκλογές, όταν οι πολίτες θα αποφασίσουν ποια κόμματα θα επικρατήσουν και θα εκφράσουν την υποαναδιάταξη κέντρο-αριστερά και κέντρο-δεξιά. Το να παραμείνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζεται ένα πλήρως ελεγχόμενο κόμμα για να καλύψει τα νότα του μετά την αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία, είτε για να κρατήσει ο ίδιος την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είτε για να την κληροδοτήσει σε κάποιον δικό του. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ο χρόνος των εκλογών είναι ανοιχτός. Ο Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι θα τις προκηρύξει μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν οι ημερομηνίες. Αρχικά η 11η Οκτωβρίου, στη συνέχεια η 4η Οκτωβρίου, ακόμα και η 27η του Σεπτέμβρη.

Ωστόσο, η οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Εν πολύς θα εξαρτηθεί από το εάν θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν τη Νέα Δημοκρατία στη ζώνη του 21 με 23% στην πρόθεση ψήφου. Τα σκάνδαλα θα επανέλθουν στο προσκήνιο, καθώς αναμένεται και άλλη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει πρώην υπουργούς, όπως και εξελίξεις στις υποκλοπές, και η ακρίβεια εντείνεται. Η κατάσταση για την κυβέρνηση θα επιδεινωθεί. Το περίπου 1 δισεκατομμύριο που μοίρασε σε επιδόματα ο Κυριάκος μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, όπως και η φιέσταν με το Μακρόν, δεν ανέκοψαν καμία υποχώρηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει λόγο να αφήσει την εξουσία, εκτός εάν το κάνει για να προλάβει την πλήρη κατάρρευση. Η εικόνα όμως θα ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες, όταν θα φανεί και τι ποσοστά αποσπούν και τι δυναμική δημιουργούν τα νέα κόμματα όταν κατέβουν στο πεδίο. Προς το παρόν μετριέται μονάχα η προσδοκία.

Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν θα γίνουν αυτές οι εκλογές, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν όχι βεβαιότητα, ότι θα οδηγήσουν σε επαναληπτικές. Θα οδηγήσουν σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως γιατί όχι και σε τρίτες. Θα μπούμε δηλαδή σε μία εκλογική περιπέτεια. Εκτός και αν, και σας το λέω εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό, εκτός και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει τον άμεσο ευνηδιασμό και οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές που θα προκηρύξει την Κυριακή που μας έρχεται. Με τη λήξη δηλαδή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, για να κάνεις κάτι τέτοιο χρειάζεται guts. Ίσως όμως, δεδομένου το ότι δεν θα έχουν προλάβει να παραταχθούν τα νέα κόμματα, να καταφέρει αυτό που για τον Οκτώβριο θα φαντάζει ακατόρθωτο.

Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μένει να το δούμε αυτή την Κυριακή, δεδομένου ότι η Κυριακή κοντή γιορτή.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου αυτές τις ημέρες δίνουν κυριολεκτική μάχη, έτσι ώστε εν ώψη του συνεδρίου να μην βαθύνει περαιτέρω η εσωκομματική κρίση. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε πανελλαδικό επίπεδο η βάση της παράταξης βράζει.

Δείτε εδώ τι συμβαίνει σε επίπεδο μαγνησίας. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Παρατηρούνται εκδηλώσεις νεολαίων του κόμματος. Ή άλλων παλαιών καραβάνων, χωρίς καμία αλληλουχία, χωρίς μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το πώς κινήθηκαν οι εκδηλώσεις του κόμματος στον ομό δείχνει ότι απλά το κόμμα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Και σε αυτό φυσικά δεν ευθύνεται κανένας άλλος πέραν του ίδιου του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό ευθύνεται μονάχα το Μέγαρο Μαξίμου. Η κατάσταση είναι ξέφραγο αμπέλι. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Μητσοτάκης φύρεται κοινωνικά. Και δεδομένη της αμφισβήτησης πλέον και εκ των έσω, το παιχνίδι αλλάζει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα δύσκολα για το Μέγαρο Μαξίμου αρχίζουν τώρα, καθώς η αμφισβήτηση, όσο περνάει ο καιρός, θα μεγαλώνει τόσο κοινωνικά όσο και εσωκομματικά. Σας είπα, μία είναι η λύση για τον Κυριάκο. Η άμεση προσφυγή στις κάλπες θα προκαλέσει άμεση συσπήρωση των πάντων και θα κερδίσει χρόνο διαλύοντας κυριολεκτικά τόσο τις φιλοδοξίες του Τσίπρα όσο και της Καριστιανού. Έχει όμως τα γκάτς για να το τολμήσει. Ιδού η απορία, φίλες και φίλοι. Είπαμε, την Κυριακή θα μάθουμε τα πάντα. Την Κυριακή θα έχουμε την απόλυτη εικόνα.

Και προσέξτε, δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μην θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι στο ράφι. Απέναντίας, η ακρίβεια θα ενταθεί. Το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι εδώ. Η Τεχεράνη αποκλείει συμβιβασμό. Και τα βλέμματα όλα σήμερα στρέφονται στο Πεκίνο για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι.

Ο Μαχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού όπως παρατίθενται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη. Και όταν αυτά λέγονται από τον επικεφαλής της διαπραγμάτευσης εκ μέρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα κι αν πέσει την επόμενη ώρα, γιατί το έχουμε συνηθίσει και αυτό, ο ένας μετά τον άλλον να πέφτουν. Οι φρουροί της Επανάστασης δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

μόνος κερδισμένος σε αυτή τη στιγμή ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος απολαμβάνει τον πλανητάρχη να σέρνεται

Δυναμώστε ραδιόφωνα. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σε ένα παράλληλο πραγματικά σύμπαν. Όπου κάποιοι στην Αθήνα ασχολούνται ενώ καίγεται η γούνα μας με την Eurovision. Ζήτω η τρέλα!

Εν τω μεταξύ, σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔ προχωρούν σε 24ωρη απεργία. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η ΑΔΔ σε ανακοίνωσή της, ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στην απεργία της 13ης του Μάη, εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Ζούμε σε μια οικονομία, λένε οι εργαζόμενοι, όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα. Όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Στις 10.30 λοιπόν στην πλατεία Κλαφθμόνος και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στα σημεία που ορίζουν τα νομαρχιακά τμήματα της Συνομοσπονδίας, το δημόσιο σήμερα παραλύει. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος, είτε αυτός λέγεται Μητσοτάκης, είτε αυτός λέγεται Πιερακάκης, ζουν σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, όπου τα πάντα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Και περιμένουν το συνέδριο του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Γλυκιά μου, μάνα, μη... για να δώσουν όρντινα. Μαύρα κι αν σου φορώ. Να σου λουπώσουν και να καλουπώσουν. Μαύρα.

Και για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, το πόσο χαμηλά έχει πέσει ο πολιτικός διάλογος, θα σας διαβάσω τη στάση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου του Φλωρίδη, ο οποίος άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του και τη ρητορική του, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Άσκησε όμως κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίον είπε ότι ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Όλα αυτά χθες βράδυ. Με αφορμή μάλιστα τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κράτος Δικαίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε στο Άξιον 24 ότι οι δηλώσεις του ήταν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα, είπε, είναι στις 9 χώρες από τις 27 που έχουν τις λιγότερες συστάσεις. Μία από τις βασικότερες συστάσεις που βγήκε το 2024 ήταν όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων να ψηφίζουν για τις ηγεσίες τους. Ερωτηθεί στη συνέχεια για τους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί συμμορίας κατά της κυβέρνησης, ο κύριος Φλωρίδης απάντησε ότι αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Εκπλήσωμαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο.

Όταν λοιπόν ένας υπουργός δικαιοσύνης χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον ιστορικό χώρο, αν θέλετε, στον οποίο ο ίδιος ανδρώθηκε και οφείλει την πολιτική του ύπαρξη ως κόμμα του περιθωρίου, όπως καταλαβαίνετε, δεν προσβάλλει την αντιπολίτευση αλλά την ίδια του την οντότητα. Η χρήση μιας τέτοιας τοξικής ρητορικής, γιατί κατηγορεί τους άλλους για τοξική ρητορική, υποδηλώνει μια βαθιά ανασφάλεια και μια ανάγκη να εμφανιστεί ως βασιλικότερος του βασιλέως στο περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλά ο Φλωρίδης για περιθώριο, ένας υπουργός που λειτουργεί ως πολιτικός μετακλητός. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο Φλωρίδη? Αντί λοιπόν να συμπεριφέρεται ως εγγυητής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, επιλέγει τον ρόλο του κομματικού σχολιαστή και δημοσκόπου. Η ενασχόλησή του με το αν ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύει ή όχι ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη είναι μια φθηνή παραπολιτική προσέγγιση που υποβαθμίζει το κύρος του αξιώματός του. Ένας υπουργός δικαιοσύνης, πανάθεμά σε Φλωρίδη, είσαι υπουργός δικαιοσύνης, πανάθεμά σε, οφείλεις να μιλάς για τη διαφάνεια και την ταχύτητα απονομής του δικαίου και όχι να κάνεις αναλύσεις καφενείου για την ψυχολογία των πολιτικών σου αντιπάλων. Επιχειρείς να παρουσιάσεις μια ειδηλιακή εικόνα για το κράτος δικαίου, κρυμμένος πίσω από στατιστικές για τις λιγότερες συστάσεις. Ξεχνάς όμως, Φλωρίδη, επιδεικτικά τα καταπελτικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εκθέσει τη χώρα διεθνώς, τις σκιές, τις υποθέσεις των υποκλοπών και των τεμπών για τις οποίες η ελληνική κοινωνία βοά και εσύ στρουθοκαμιλίζεις. Ξεχνάς ότι η τυπική συμμόρφωση σε κάποιες συστάσεις δεν αναιρεί την ουσιαστική διάβρωση των θεσμικών αντιβάρων και αφήνεις ως τελικό συμπέρασμα στην κοινωνία να αντιλαμβάνεται ότι ο Φλωρίδης έχει εξελιχθεί στον πιο επιθετικό πολιορκητικό κρυό της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας ένα διχαστικό λόγο που θυμίζει άλλες σκοτεινές εποχές. Η προσπάθειά σου, Φλωρίδη, να εμφανίσεις κάθε κριτική ως συμπεριφορά περιθωρίου δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυταρχική προσπάθεια φήμωσης της αντίθετης άποψης. Την ίδια στιγμή που το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δέχεται τα πιο σοβαρά πλήγματα των τελευταίων δεκαετιών. Ναι, επί των δικών σου ημερών, Φλωρίδη. Γιατί η ιστορία, Φλωρίδη, θα γράψει ότι ήσουν απλά ένας διακοσμητικός υπουργός. Αφήστε λοιπόν το θράσος και την αλαζονία στη γωνία και σοβαρευτείτε. Διαφυλάξτε το κύρος των θεσμών. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός δικαιοσύνης να έχει τέτοιο δημόσιο λόγο. Αυτός ο λόγος, Φλωρίδη, πιο πολύ θυμίζει τον λόγο των λιμενεργατών κάποτε στην Τρούμπα. Σε καμία πάντως περίπτωση δημόσιο λόγο υπουργού της δικαιοσύνης. Έχετε ξεφύγει κυριολεκτικά. Είσαστε όλοι μαζί απαράδεκτοι. Και καθημερινά παίζετε κυριολεκτικά με τους θεσμούς. Η αλαζονία σας δεν έχει κυριολεκτικά όριο. Είτε αυτή η αλαζονία αποτυπώνεται από τις δικές σου δηλώσεις, Φλωρίδη, είτε από του Άδωνη, είτε από του οποιουδήποτε άλλου, μέχρι
μέχρι και τον Πιερακάκη, ο οποίος νομίζει πια ότι έχει πιάσει τον Πάπα ξέρετε από πού.

Εν τω μεταξύ θα πέσετε με τέτοιο κρότο. Που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα κάνει τόσο θόρυβο η πτώση σας. Που δεν θα το πιστεύετε ούτε κι εσείς οι ίδιοι. Και να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό το φινάλε είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά.

0: θα πέσετε κυριολεκτικά με τεράστιο θόρυβο, με τεράστιο κρότο, και θυμηθείτε το, κάποιοι από εσάς θα έχετε προβλήματα στο άμεσο μέλλον με την ουσιαστική δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτή που δεν αφήνεται τώρα να λειτουργήσει. Εξάλλου γι' αυτό δεν γίνονται όλα αυτά. Καθίστε και θα δείτε. Την αλαζονία ποτέ και κανείς δεν τη συγχώρησε.
1: Κεφαλή σφαιρική, τριγωνική, οοίδης κανονική. Κρανίο, φρύδια, παχιά, λεπτά κανονικά, σμιχτά προεδρικά. Βγαλμένα και τα δύο, μάτια καστανά, μαύρα γαλανά, πράσινα μελιά. Πλάνα, αυτιά πολύ μικρά, μεγάλα, συγκλίνοντα, αποκλίνοντα.

Ψηλός, κοντός, ξεράκιανος παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά, για τη βαρικοία. Έχει ιουλές, σημάδια και τατού. Body piercing στη μύτη και αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.

17χρονων μαθητριών να φουντάρουν από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Δεν είναι απλώς μια τραγωδία. Είναι το τελικό πιστοποιητικό αποτυχίας μιας ολόκληρης χώρας, ενός ολόκληρου κράτους. Είναι η κραυγή μιας γενιάς που πνίγεται σε μια κοινωνία όπου η ελπίδα έχει αντικατασταθεί από τον κινησμό και η ασφάλεια από την ίδια την απόγνωση. Και την ίδια ώρα που οι δρόμοι βάφονται με το αίμα των παιδιών που δεν άντεξαν το βάρος του αύριο, οι άριστοι της εξουσίας του επιτελικού κράτους που βολεύονται με τα πλαστά πτυχία συγκεντρώνονται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ανταλλάξουν χειροκροτήματα, να αυτοθαυμαστούν και να λιβανίσουν την Ελλάδα που προοδεύει. Στις αίθουσες των συνεδρίων οι λόγοι μιλούν για ψηφιακά άλματα και οικονομικούς δείκτες, ενώ έξω στην πραγματική ζωή τα άλματα είναι θανάσιμα. Είναι τα άλματα των εφήβων στο κενό, γιατί το μέλλον που τους υποσχέθηκαν μοιάζει με τείχο. Καμαρώνουν για το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις, την ώρα που οι δομές ψυχικής υγείας είναι ερείπια. Τα σχολεία μετατρέπονται σε εξεταστικά κάτεργα και η κοινωνική πρόνοια είναι μια λέξη κενή περιεχομένου. Πώς μπορείς να μιλάς για μια ισχυρή Ελλάδα σε ένα κομματικό ακροατήριο όταν η νεολαία σου νιώθει πως η μόνη διέξοδος είναι η πτώση? Η απόσταση ανάμεσα στα γυαλιστερά πόντιουμ του συνεδρίου και τα τσιμέντα όπου καταλήγουν τα όνειρα των 17χρονων μετριέται σε πολιτικό έγκλημα, Φλωρίδη. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινωνία ζούγκλα όπου ο αδύναμος απλώς περισσεύει. Στο συνέδριό τους θα μιλήσουν για σταθερότητα. Αλλά ποια σταθερότητα υπάρχει σε μια οικογένεια που θάβει το παιδί της? Ποια πρόοδος υπάρχει σε ένα σύστημα που διδάσκει στους νέους ότι αν δεν είσαι πελάτης ή ισχυρός, είσαι απλά όρατος? Κάντο όπως ο Λαζαρίδης. Όσο οι κομματικοί μηχανισμοί πανηγυρίζουν για τις καρέκλες τους, η κοινωνία σαπίζει από τα μέσα. Κάθε παιδί που πέφτει από ένα μπαλκόνι πέφτει πάνω στις πλάτες εκείνων που μετέτρεψαν τη χώρα σε ένα απέραντο real estate, αδιαβορώντας για την ανθρώπινη ψυχή. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι γιορτή δημοκρατίας, θα πούν. Αλλά δεν είναι. Είναι το πάρτι μιας ελίτ πάνω στα συντρίμια μιας γενιάς που δεν έχει πια ούτε το δικαίωμα να ονειρεύεται. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα.

0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 7 το πρωί. Να είσαστε όλες και όλοι καλά και να θυμόσαστε πάντοτε πως ο στόχος όλων αυτών είναι πρωτίστως στο ίδιο σας το μυαλό.
1: Καμιά φορά Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις.

Έχουν φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε?

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: φορά.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μεσοβδόμαδο. Τετάρτη 13 του Μάη. Παρολίγο ένα ατύχημα. Παραπλεύρος της Τρίτης. Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial. Así, me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πράγματα είναι δύσκολα. Παρόλα αυτά, αισιοδοξία.

0: Έπεσαν λέει στο κενό.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Και ο Φλωρίδης έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης, το παίζει υπουργός δικαιοσύνης. Δεν έχει άδικο. Εδώ το έπαιζε υφυπουργός ο Λαζαρίδης. Άνευ διπλώματος, άνευ σπουδών. Ρε μαλάκα Λαζαρίδη, έπαιζαν στο κενό οι κοπελίτσες. Καραμαλάκα Λαζαρίδη. Ποιες θα μας κάνεις μια ανάλυση ρε. Αυτή την κατεύθυνση έχετε δώσει. Καραμαλάκα Λαζαρίδη. Δεν έπρεπε ο Πολάκης απλά να σε καταγγείλει. Να σε τουλουμιάσει το ξύλο μες στη Βουλή έπρεπε. Este gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así. Παχύδερμα. Así. Me gusta a mí. Así. Me gusta a mí. Así. Me gusta a mí. Από την κορυφή του πηλίου Ερτζιανά FM Μαρκώνη 96,1 όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά 96,1 Άγιος Αντώνης Κάθου. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Έκσταση. Απευθείας radiomarconi.gr. Μέσα από το βολιοτάκι.gr. Και βέβαια μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Και βέβαια το διαδικτυακό μας σήμα είναι ανιρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μάρισάτ, Ινμαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Πάμε παντού. Τετάρτη 13 Μαΐου. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας. Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Μεγάλη χάρη του. Αγία Γλυκερία.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
0: Αγία Γλυκερία, Τραϊανούπολη, δεύτερος αιώνας μετά το Χριστούλη. Αυτοκράτορας ήταν ο Αντώνιος, ο Αντωνίνος, ο Ευσεβής. Αυτοκράτορας. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Βόλος με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, μερική ηλιοφάνεια. 22 βαθμούς έχουμε επίσης στη Σκιάθο. Με 56% υγρασία, Σκιάθος κυρίως ηλιοφάνεια. 22 και στη Σκόπελο. 21 στην Αλόνισο αυτή την ώρα. Καιρός κυρίως ηλιοφάνεια. Έχει παραλλάξει την Αγία Κυριακή Τρικερίου. Το πλοίο της γραμμής, το ferry boat, το Superstar 2. Πλέει με ταχύτητα 17,8 κόμβων. Καθοδόν προς τα νησιά μας. Σκιάθος, Αγνώντας, Αλόνισος. Και είμαι σίγουρος ότι κατά την άφιξη στα νησιά έχει δώσει εντολή ο Super Mario και το Superstar 2 να παίζει τον ύμνο της ΑΕΚ.
1: Έκσταση.
0: Δεν μπορεί.
1: Στανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Εστάμε, γουστάμε λακό.
0: Όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, Καράμπελα, Νικόλα Προμαρίτη, Θεοδός 300, ο Θεοδός θα το θυμάται. Καλημέρα στη Σκιάθο, καλημέρα Θεοδός 300. Θεοδόση, θυμάσαι όταν ήμασταν μέσα στην τάξη, στο Μπούρτζι.

0: κόσταρα.
1: Που έμπαινε ένα της ακτοπλοείας ένα πλοίο
0: ασί,
1: που το έλεγαν έγινα
0: με κούστα μη ασί.
1: Ήταν του Γιάννη Λάτζη, του καπτάν Γιάννη του Λάτζη
0: με κούστα μη.
1: Κάθε πρωί την ίδια ώρα που έμπαινε μέσα στο λιμάνι της Χιάδου, στο παλιό λιμάνι, έπαιζε ένα τραγούδι. Το ίδιο βέβαια, το ίδιο. Την ίδια ώρα ξεκινούσε, την ίδια κασέτα έβαζε, την ίδια ταχύτητα πήγαινε, με το που έμπαινε στο λιμάνι το ίδιο τραγούδι. Το θυμάσαι ποιο τραγούδι, Θεοδόση? Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Τζούμα, συντρίμια κομμάτια. Θυμηθήκαμε λόγω του Σούπερ Μάριο και του ύμνου της ΑΕΚ.

0: και βάλτε υπογραφές για διαφορετικότητες. Είστε για πολλά γέλια, ρε!
1: Έκσταση!
0: Υπογραφές, λέει, για ατζέντες διαφορετικότητας.
1: Έκσταση! Εκστανό!
0: Είστε για πολλά γέλια, καραγκιόζιδες της τοπικής αυτοδιοίκησης! Καραγκιοζάκια εκεί στη Σκιάδο!
2: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταντάν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τέπε, τέπε, ταμπαν, παν, και τουμπαν, και πιν.
0: Καλημέρες λοιπόν, καλησπέρες και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος καφές. Βοηθάει στις αρτηρίες να μην σχηματίζετε αφιερωματική μπλάκα. Κυκλοφορεί καλύτερα το αίμα.
1: Έκσταση.
0: Ελληνικό καφεδάκι, αδέλμα.
1: Έκσταση.
0: Αδελφή μακροσάβα, λαμπράκι επτά στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Καφεδάκια μπορείτε να προμηθεύεστε και από το καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη, μπαίνοντας, βγαίνοντας στην πόλη, διασχίζοντας την οδό Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Σαντουιτσάκι, ωραίο, φρέσκο, πρωί-πρωί. Καφεδάκια, μεζεδάκια αργότερα, πολλοί κόσμος περνάει, παραμένει εδώ κάτω από τα δέντρα. Στο καφενείο, παραδοσιακό καφενείο, φοβεροί μεζέδες, πιάτο ημέρα. Τα πάντα όλα. Τι φλανάχη του Μουδιάνου στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι ο Μουδιάνου εδώ, Μανώλης.

0: Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι φάκι είναι αυτό?
1: Όχι, τι φάκι.
0: Για πες.
1: Μια χαρά.
0: Για πες.
1: Γεμιστά Γιώργο σήμερα.
0: Γεμιστά.
1: Ναι.
0: Ορφανά είμαι απ' όλα, με θυμάμαι.
1: Ορφανά. Ορφανά.
0: Είναι απόφαση δική σου ή της Μέρης?
1: Μέρη,
0: ε. Τι είσαι, έχεις παραδώσει τα όπλα? Έπεσε ανάστελα.
1: Όχι μωρέ, τι παραδώσω τα όπλα.
0: Αχωμένος είσαι, τι συμβαίνει, πες το λύσουμε.
1: Όχι μωρέ Γιώργο, μα με αυτά τις, με αυτές τις άσχημες τις ειδήσεις που ακούμε καθημερινά.
0: Δεν μου λες, θες να μου φτιάξεις ένα καφέ και να σου πω το φιλτζάνι?
1: Θα σου φτιάξω, ναι.
0: Και να σου, να σου πω το φιλτζάνι, πιείς εσύ καφέ ρε, εγώ έχω καφέ, μου φτιάξες.
1: Θα πιω και θα το κρατήσω, ναι, να μου το πεις μετά όταν θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Έτσι. Πάντως να είσαι σίγουρος ότι μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Ναι,
0: Δημητράκη, ναι. Άντε καλημέρα, μακροφωνείς κιόλας. Άντε για χαρά, γεια σου Δημητράκη, για φασαρία πρώτος είσαι. Μικροφωνείς το ράδιο τώρα. Ναι, έρχεται το Superstar 2, πλησιάζει τα Μάρμαρα. Πλησιάζει τα Μάρμαρα. Έρχεται με 17,7 κόμβους. Για να κατέβω λίγο. Είμαι πάνω από το Superstar 2. Για να κατέβω κάτω. Είμαι πάνω στο δορυφόρο. Real time. Μπορώ να δω και ποιοι είναι μέσα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα, νομίζετε. Στο κατάστρωμα λίγα άτομα είναι έξω. Για να πω στα σαλόνια, ξεκίνησα από μπροστά,

ταξιδεύει για τις φοράδες κόσμος και κοσμάκης. Και άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω, τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω, αλλά βλέπω και προσώπατα εδώ μέσα. Αχα! Θα το σχολιάσω αργότερα. Πώς να ξεκινήσουμε, Δημητράκη, πώς να ξεκινήσουμε, πώς να ξεκινήσουμε...

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

έρευνα ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα. 8 στους 10 εργαζόμενους βιώνουν έντονο στρες στον εργασιακό χώρο. Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση. Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα, τι δείχνουν οι κενές θέσεις εργασίας. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Σε κρίσιμη κατάσταση οι 17χρονοι. Ηλιούπολη, μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική. Άκουσα ένα μακρό συρτό «Α» και δυνατό κρότο. Τι λέει αυτό από τις μάρτυρες. Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου. Απεργία της ΑΔΔ σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαθμόνο στις 10.30. Τι ισχύει για τα σχολεία. Καθοδόν για το Πεκίνο, Τραμπ ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν. Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο. Να φτιάξουμε έναν κόσμο που τα παιδιά δεν θα λένε αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Οι 25 μέρες που γκρέμισαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Στο κόκκινο το ταμπλό ένα χρόνο πριν τις εκλογές.

0: είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Κύριε Μαμάκη, επιτέλους πάρτε μια απόφαση, δικαστική απόφαση. Είναι η πρέπουσα μουσική επιμέλεια ή όχι? Γιατί θα συνεχίσω να επιμένω.

0: Ζακί, συμφωνείς και εσύ, μπράβο!
1: Έλα φίλε, πώς είσαι?
2: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
1: Αμάν!
2: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Σας έδωσα το γενικότερο στίγμα της επικαιρότητας. Τι παίζει εδώ στη Μαγνησία σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη. Να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργία της ΑΔΔΗ με κεντρικά αιτήματα της αυξήσεις τους μισθούς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αν θέλετε την κάλυψη της υποστελέχωσης στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό μας μάρανε, ΑΔΔΗ είναι αυτή. Καλημέρα της Τάμπο Μπουκομπούμπουκα της ΑΔΔΗ. Πληρώνουμε όλοι εμείς τον ιδιωτικό τομέα, οι ελάχιστοι, για να ζείτε εσείς μια χαρά. Ο Ιδράργυρος έχει σημειώσει κατακόρυφη άνοδο. Ο Βόλος χθες κατέγραψε το πρώτο τριαντάρι για τη φετινή σεζόν. Τριαντάρι συνοδευόμενο από γενικευμένη ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό, σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Επίσης να σας πω ότι ανακοινώθηκε χρηματοδότηση ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο προς τους Δήμους της Μαγνησίας, η οποία χρηματοδότηση προορίζεται για έργα που αφορούν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αυτά τα ανακοίνωσε χθες ο Τριαντόπουλος. Αυτό το ανακοίνωσε χθες ο Τριαντόπουλος και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το διεκδίκησε ο Τριαντόπουλος. Και μάλιστα ρώτησε και τους δημάρχους ο Τριαντόπουλος. Έχει κάνει προετοιμασία. Αν έχετε παρακολουθήσει, οι βουλευτές δραστηριοποιούνται αλλά χωρίς πηξίδα, ούτε καν με ραντάρ. Ο Τριαντόπουλος όμως τα έχει βάλει σε μια σειρά. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει αλληλουχία των πραγμάτων. Δηλαδή ανακοινώνει ένα θέμα ο Τριαντόπουλος, δεν τα αφήνει, το παρακολουθεί μέχρι να ολοκληρωθεί. Έτσι τώρα πήγε και διεκδίκησε αυτά τα 2,9 εκατομμύρια. Αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Λοιπόν, και αυτά για να εκταμιευθούν θέλει δουλειά από τους Δήμους. Πολύ δουλειά από τους Δήμους. Είπα Τριαντόπουλος. Πού τον είδα τον Τριαντόπουλο σήμερα πρωί, πού τον είδα? Χθες τον είδα. Σήμερα. Μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό κάτι δεν μου βγαίνει εδώ και ώρα. Για να επιστρέψω ανοιχτά από τον Πλατανιά, εκεί τον είδα. Τριαντόπουλε, που πας με το Σούπερ Στάδιο πρωί? Εκεί μέσα στα σαλόνια του, μέσα στα σαλόνια του πλοίου τον εντόπισα. Ή μοιάζει με τον Τριαντόπουλο. Είναι ο ίδιος ή μοιάζει? Αυτό λοιπόν, θα πάω να το διαπιστώσω τώρα. Αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας, τουλάχιστον εδώ στη Μαγνησία. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 9 και 37 λεπτά. Κύριε Μαμάκη, το συνεχίζω, έτσι. Εδώ υπάρχει δικαστική απόφαση. Έλα. Εδώ υπάρχει το γράμμα του νόμου. Πες μου πώς σε λένε.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Ανοιχτά από τα Μάρμαρα, ανοιχτά από τα Μάρμαρα βλέπω δύο πλοία της Ελισάβετ Κουραζιέρες, το Ελισάβετ Δήμητρα και το Άγιος Νικόλας, γεμάτα κόσμο και πάνε για τη Σκιάθο. Τζούμα, ο Ταρζάν άναψε ένα κεράκι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Να τον έχει καλά να σας φέρνει κόσμο. Ένα κεράκι, Τζούμα! Μια μέρα θα πηγαίνεις εσύ και μια μέρα θα πηγαίνει ο Αλέκος ο Ευσταθίου με τα κίτρινα γυαλιά. Αλλά δεν μπαίνουμε μέσα σε εκκλησίες με κίτρινα γυαλιά του μίσους. Μπαίνουμε χωρίς γυαλιά. Α, έχει ξεκινήσει και τρίτο πλοίο του Ταρζάν και το καπετάν Κώστας και αυτό από Αχίλιο για Σκιάθο. Με τρία πλοία, Τζούμα, και άλλο πλοίο! Βάλε τώρα από καμιά πεντακοσαριά, 1500 άτομα, 1000 με 1500. Γρήγορα τις παντόφλες θα πανάψει και ρίσεις στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μπροστά πάει βέβαια το Superstar 2 του Μάριου Γιώπουλου, ο οποίος Μάριος μαθαίνω, ο Super Mario έχει δώσει εντολή σε όλα τα πλοία της ακτοπλοείας της E-Jet. Με το που ξεκινάνε με τον απόπλο από τα λιμάνια και τον κατάπλο σε όλα τα λιμάνια θα παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Τρέλα! Δεν ξέρω αυτό αν εφαρμόζονται από το Superstar 2. Και πράγματι το επιβεβαιώνω ότι καλώς είδα από την αρχή ότι μέσα στο πλοίο Superstar 2 βρίσκεται και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Άρα καλώς τον είδα στο ξεκίνημα της εκπομπής το πρωί. Επιβεβαιώθηκε. Αυτή την ώρα το Superstar 2 πλέει στο μπουγάζι. Σε λίγα λεπτά πιάνει το καλαμάκι για το λιμάνι της Σκιάθου. Καλημέρα κύριε Τριαντόπουλε, κατά πού το βάλατε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Στη Σκιάδο ή Σκόπελο, πού πηγαίνετε?
1: Στη Σκόπελο.
0: Α, Σκόπελο.
1: Ναι, αυτές τις μέρες γίνεται μια δράση από τους μάγνητες τυφλούς σε συνεργασία με το ΚΕΑΤ για την ενημέρωση των ζητημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία όρασης, τόσο στα σχολεία όσο όμως και στους επαγγελματίες και στους εργαζόμενους της περιοχής, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι και να έχουν και τη σχετική πιστοποίηση για να μπορούν να έχουν μια καλή συνεργασία, μια καλή επικοινωνία, μια καλή σχέση με όλους τους ανθρώπους φυσικά και με τους αγαπητούς μας φίλους που έχουν αναπηρία όρασης. Οπότε γίνονται σε όλα τα νησιά οι δράσεις αυτή τη βδομάδα, στην Σκιάθο, στην Αλόνισο και στη Σκόπελο. Οπότε πάμε να τους συναντήσουμε και εκεί. Ούτως ή άλλως στη Σκόπελο είμαστε συχνά πυκνά λόγω και της οικογένειας, κοινένηση που αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, είναι η σύζυγος στο σχολείο εκεί διορισμένη. Να ρωτήσω, χρηματοδότηση 2,9 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους της Μαγνησίας για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Σας παρακαλώ, κάντε μας μια ανάλυση, περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Ναι, έχουμε αναπτύξει όλη την προηγούμενη περίοδο με το Πράσινο Ταμείο μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε από την περίοδο μετά την Θεομηνία Ντάνιελ, καθώς είναι δύο τα προγράμματα που τρέχουν και αφορούν Δήμους της Μαγνησίας. Το ένα είναι αυτό για αποκαταστάσεις και αναπλάσεις, είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια το οποίο τρέχει για αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, και το άλλο είναι για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2,9 εκατομμύρια, το οποίο και αυτή η πρόσκληση είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή για αυτές τις εβδομάδες, έτσι ώστε οι Δήμοι, αφού βγαίνει η πρόσκληση και βγαίνει και η κατανομή των ποσών, να υποβάλουν τα τεχνικά δελτία για να κάνουν παρεμβάσεις ανάπλασης, οι οποίες ήταν συμβατές φυσικά με τις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης. Οπότε έτσι ουσιαστικά να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της περιοχής, αλλά και κυρίως να γίνουν έργα μικρά, μεγάλα, με θετικό τοπικό πρόσημο, να βοηθήσουν και στην ανάπλαξη.
0: Αυτά τα Αυτά τα τεχνικά δελτία. Ναι, αυτά τα τεχνικά δελτία που λέτε, κύριε Τριαντόπουλε, χρειάζονται μελέτες.
1: Δεν είναι. Επειδή είναι η θεματοδότηση συγκεκριμένη, χρειάζονται τεχνικά δελτία. Δεν είναι μεγάλα έργα, όπως για παράδειγμα τώρα μας απασχολεί συχνά πυκνά η μελέτη και τον περιφερειακό του Βόλου, που χρειάζεται μεγάλη μελετητική προεργασία. Οπότε δεν μιλάμε για τέτοια μεγάλα έργα, αλλά φυσικά όσο πιο όρημη είναι η επεξεργασία και η προεργασία για ένα έργο, τόσο πιο γρήγορα, τόσο πιο
0: απλά,
1: γρήγορα.
0: Απλά είναι επαρκής οι γνωματεύσεις των τεχνικών υπηρεσιών ενός Δήμου, δεν είναι, της τεχνικής υπηρεσίας ενός Δήμου.
1: Σίγουρα, γιατί είναι έργα συγκεκριμένα, μπορεί να είναι έργα πλακώστρωση, μπορεί να είναι έργα ανάπλασης μιας πλατείας, μιας παιδικής χαράς. Άρα είναι συγκεκριμένες παραβάσεις, οι οποίες μπορούν να, η μελετητική προεργασία, η προετοιμασία να γίνει και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Οπότε γι' αυτό κάναμε και μία επικοινωνία με όλους τους Δήμους της περιοχής, το γραφείο μου, για να τους ενημερώσει, έτσι ώστε να τους ενημερώσει για το deadline, έτσι ώστε να ανταποκριθούν και να μην χαθούν οι πόροι. Αν και σε επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη, και σε συνάντηση που είχαμε, καθώς υπάρχει αυτή η ευελιξία, θεωρώ ότι θα δοθεί και κάποια παράταση, έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι, γιατί αφορά όλη τη χώρα, να υποβάλουν και να αξιοποιήσουν τους πόρους οι οποίοι διατίθενται από το Πράσινο Ταμείο. Άρα αφοριστικά αυτή την περίοδο από το Πράσινο Ταμείο τρέχουν πόροι που αφορούν Δήμους της Μαγνησίας κοντά στα 9 εκατομμύρια.
0: Να ρωτήσω, μιλήσατε για ευελιξία του προγράμματος, τα 2,9, για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα υπάρχει πλατφόρμα ηλεκτρονικά, θα κατατεθούν τα τεχνικά δελτία.
1: Όλα αυτά γίνονται μέσα από αλγόριθμους που καταλήγουν στο ποσό που αναλογεί σε κάθε Δήμο και μετά αυτοματοποιημένα μέσα από τις πλατφόρμες που έχουν.
0: Άρα μου είπατε και για deadline, μου το λέτε ποια είναι η ημερομηνία deadline.
1: Το τέλος είναι μέχρι το τέλος τώρα του Μαΐου, αλλά ουσιαστικά όμως θεωρώ ότι θα δοθεί και μια παράταση μέσα στον χρόνο να μπορέσουν να υποβάλουν όλοι.
0: Περισσότερο άλλο με ενδιαφέρει. Τι σας είπαν οι δήμαρχοι όταν επικοινωνείς το γραφείο σας για να τους ενημερώσει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα, υπάρχουν αυτά τα έργα, διεκδικήστε τα για να τα φτιάξετε στον τόπο σας. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι δήμαρχοι?
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως οι Δήμοι είναι ενήμεροι, οπότε έχουν ξεκινήσει την προεργασία μας. Αυτό που μας ένοιαζε είναι επί της ουσίας να μην χάσουμε τα deadlines, να μην χάσουμε τα χρονικά περιθώρια.
0: Από πού είναι ενήμεροι οι Δήμοι?
1: Ενημερώνονται από το Πράσινο Ταμείο αυτομάτως ότι βγαίνει το πρόγραμμα, οπότε κάντε την αίτηση όταν βγαίνει. Αλλά επειδή τρέχουν διάφορα προγράμματα, γιατί η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει ενεργοποιήσει πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή την περίοδο για τους Δήμους, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή. Οπότε εμείς από την πλευρά μας, στη συνεργασία φυσικά με τα υπουργεία και τους φορείς, μεριμνούμε να τσιγκλάμε τους δημάρχους, να ενημερώνουμε τους δήμους,
0: ημερομηνίες. Άρα λοιπόν για αυτό το θέμα έχετε μιλήσει με όλους τους δημάρχους. Περίπου σας έχουν πει συγκεκριμένα εργάκια, μικρά έργα που θα κάνουν οι δήμαρχοι. Έχετε κατά νου κάποια?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπήκαμε σε αυτή την λεπτομερή ανάλυση. Είναι τα περισσότερα συγκεκριμένης φύσεως, ανάπλασης χώρων, κάποιες παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, ανάλογα.
0: Πανάθεμάμαι, κύριε Τριαντόπουλε, πανάθεμάμαι, ποτέ δεν έχω στόχο, δεν προγραμματίζω κάτι, αλλά βγαίνει από μόνο του. Στο πλοίο βρίσκεστε αυτή την ώρα και ταξιδεύετε. Άμα κάνετε αριστερά σας, μπροστά αριστερά, είναι οι κουκουναριές, δεν είναι? Γιατί δείτε από το παράθυρο.
1: Είναι, όντως, σωστά.
0: Κουκουναριές. Θέλω να ακούσω τι σας είπε όταν επικοινωνήσετε μαζί του ο Δήμαρχος της Κιάθου για τα 2,9 εκατομμύρια του ταμείου Πράσινο Ταμείο. Τι σας είπε, τι θέλει να φτιάξει?
1: Δεν μίλησα με τον Δήμαρχο της Σκιάθου προσωπικά. Συνεργάτες μου καλέσανε τους Δήμους, γιατί έχουμε με όλους τους Δημάρχους συνεργασία και επικοινωνία και οι συνεργάτες του γραφείου μου. Οπότε, όπως και με τους άλλους Δημάρχους, η απάντηση ήταν θα προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες. Άλλωστε, εμείς κάνουμε μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση, έτσι ώστε να μην χάσουμε τις ημερομηνίες, παρότι δεν θα έρθουμε εμείς να υποδείξουμε στους Δημάρχους πώς να κάνουν την αίτηση, αλλά και τι θα βάλουν μέσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χαθούν τα χρήματα που η κυβέρνηση βγάζει για τους Δήμους.
0: Δηλαδή δεν ρωτήσατε τους συνεργάτες σας τι διεμήφθη με το μεταξύ του Δημάρχου και του Ιδίου, Δημάρχου Σκιάθου, δεν τα ρωτήσατε?
1: Όχι, δεν μπήκα σε τόση λεπτομέρεια. Να μην είναι να υπάρξει η ενημέρωση και να ξέρω ότι όλοι οι Δήμοι είναι ενήμεροι για να υποβάλουν το αίτημα στην ώρα τους.
0: Ναι, όχι, απλά θέλω να μάθω για το νησί μας τι διεκδίκηση θα είναι από αυτά θα υπάρξει για αυτά από το Πράσινο Ταμείο. Γιατί...
1: σίγουρα θα υπάρξει ένα αίτημα που θα τα αποκίνεται σε ανάγκη στο νησί.
0: Ναι, καλώς. Οπότε πάτε στη Σκόπελο, είπατε, για τους... πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση?
1: Είναι μερικές εκδηλώσεις, θα γίνουν και σήμερα και αύριο.
0: Α, σήμερα.
1: Είναι συνεχής.
0: Ναι. Και επιστρέφετε στο Βόλο αύριο, γιατί μάλλον πότε ξεκινάει το συνέδριο, 13 ο μήνας σήμερα.
1: Ξεκινάει την Παρασκευή το συνέδριο.
0: Παρασκευή.
1: Ναι. Από την Πέμπτη στην Αθήνα, καθώς έχουμε μία σειρά από συναντήσεις και με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Χρήστο το Δήμα, και με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Έχετε με αυτούς συναντήσεις?
1: Ναι, έχουμε συναντήσεις για διάφορα θέματα της περιοχής μας. Κάθε εβδομάδα έχουμε συναντήσεις.
0: Από την Κυρία, μπορείτε να μου πείτε ένα-δύο θεματάκια που θέλετε να συζητήσετε μαζί του, αν γίνεται?
1: Θα τα συζητήσουμε αφού έχουμε πράγματα να δηλώσουμε μετά την Παρασκευή. Κάθε εβδομάδα, όπως έχετε διαπιστώσει, έχουμε συναντήσεις στα Υπουργεία για να προχωρούν τα θέματα που παρακολουθούμε.
0: Πάντως, προχθές είχα μια επιβεβαίωση, με αυτό και κλείνω. Προχθές είχα μια επιβεβαίωση τον όσων είχατε υποστηρίξει εδώ στην εκπομπή για τις μελέτες πριν καιρό και συγκεκριμένα για τον περιφερειακό. Προχθές σας είδαμε την κυρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη, να κατευθύνεστε και πήγατε στον Υπουργό τον Ταχιάο για το θέμα της μελέτης περιφερειακού μέχρι το λιμάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μια τακτική, όπως έχετε διαπιστώσει, να παρακολουθούμε την υλοποίηση των θεμάτων από κοντά, εκ του σύνεκης. Κάθε έναν-δύο μήνες κάνουμε συναντήσεις στα αρμόδια υπουργεία για να ξεμπλοκάρουν μέσα από την πίεση, και ουσιαστικά εμείς τι μεταφέρουμε το άγχος, την ανησυχία αλλά και την θέληση των κατοίκων της Μαγνησίας να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το μεγάλο έργο, να γίνει αυτό το έργο της ουσίας. Η μελέτη που ξεκίνησε το 2011 θα τελειώσει τον Ιούλιο, στο τέλος του Ιουλίου του 2026, 15 χρόνια μετά.
0: Κατάλαβα.
1: Μετά από μια περίοδο στασιμότητας, μέσα από αυτή την υπόμνηση συνεχώς και την υπενθύμηση της ανάγκης ολοκλήρωσης, θα παραδοθεί, οπότε μετά θα πάρει και αυτή το δρόμο. Πολλά βήματα να γίνουν ακόμα βέβαια, αλλά το παρακολουθούμε στενά σε συνεργασία και με την περιφέρεια.
0: Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν ολοκληρώνεται και αυτή η μελέτη. Και κάτι τελευταίο, φεύγοντας, αποπλέοντας από το Βόλο στις 8 παρά 20, φύγατε?
1: Σωστά.
0: 8 παρά 20 έπαιξε ο καπιτάνιος στο πλοίο, ακούσατε τον ύμνο της ΑΕΚ ή όχι?
1: Όχι, δεν έπαιξε τον ύμνο της ΑΕΚ.
0: Θα μεταφέρω κάτω ότι δεν έπαιξε τον ύμνο της ΑΕΚ ο καπιτάνιος του Superstar 2. Μεταφέρω στο Μάριο Ιλιόπουλο τώρα σε λίγο.
1: Σε ένα καράβι που είναι από λιμάνι σε λιμάνι, αν ένας ύμνος θα έπρεπε να παίζει, είναι αυτός του Ολυμπιακού Πειραιός.
0: Πω. Προσέξτε, γιατί από εκεί που είστε, μέχρι μέσα στο λιμάνι, μεγάλη απόσταση. Θα σας βγάλει τον πύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας βγάλει τον πύρο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Α, δηλαδή ο Τραντόπουλος είναι και πολύ γάβρος, ε! Αχα, κύριε Ζουμπούλη, γάβρος ο δικός σου! Κύριε Μαμάκη, υπάρχει δικαστική απόφαση. Αθώος ο κατηγορούμενος. Άρα παίζω ό,τι θέλω.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή Μαγνησίας του κυβερνώντος κόμματος, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, που βρίσκεται καθοδόν προς τη Σκόπελο. Αυτά μας είπε για το πράσινο ταμείο, τα 2,9 εκατομμύρια για μικροέργα που θα μοιραστούν και οι Δήμοι της Μαγνησίας. Υπάρχει προθεσμία μέχρι στην πλατφόρμα, υπάρχει deadline μέχρι 29 Μαΐου για να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα τεχνικά δελτία. Έτσι. Τώρα είμαι περίεργος τι εργάκια θα καταθέσει, τι είδους τεχνικά δελτία ο Τζούμας της Χιάθου, ο οποίος πηγαίνει, λέει, σε εκδηλώσεις για τη διαφορετικότητα κάτω στην Αθήνα. Ήμαρτον Παναγία μου! Και καθώς μου ρώτησα προηγουμένως τον Τριαντόπουλο για την μελέτη του περιφερειακού μέχρι το λιμάνι, που θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού του 26, μετά και την επίσκεψη που έκανε προχθές ο ίδιος μαζί με την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου, πήγαν στον Ταχιάο. Το μυαλό μου πήγε στην αντιπεριφερειάρχη και θα ήθελα να μάθω από την ίδια. Είδα χθες μια συνάντηση, είδα και τον περιφερειάρχη τον Κουρέτα με τους βιομηχάνους εδώ της περιοχής, τους βιομηχάνους της Μαγνησίας. Σίγουρα η Θεσσαλία επιχειρεί να γυρίσει και αυτή η σελίδα. Σε όλους τους τομείς προσπαθεί η Θεσσαλία να γυρίσει η σελίδα. Και η λέξη κλειδί είναι η επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση είναι λέξη κλειδί σε πάρα πολλούς τομείς. Χθες λοιπόν η ηγεσία της περιφέρειας Θεσσαλίας

0: 60 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι αυτά τα χρήματα, είναι αυτά τα χρήματα το καύσιμο που χρειάζεται η τοπική μας οικονομία για να πάρει ξανά μπροστά? Εν πάση περιπτώσει, ποιες επιχειρήσεις αφορά και πόσο γρήγορα θα φτάσουν αυτά τα χρήματα στην αγορά? Θέλω να μας αναλύσει αυτό το θέμα για την Περιφερειάρχηση κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, να απαντήσει σε όλα αυτά. Κυρία την Περιφερειάρχη, καλωσορίσατε στην εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Όντως βρεθήκαμε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών μαζί με τον Περιφερειάρχη και εκπροσώπους από την επιχειρηματική κοινότητα, όπου ο Περιφερειάρχης παρουσίασε όλη την πορεία προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και συμπράξεων με ερευνητικούς φορείς προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για αναπτυξιακά εργαλεία. Και συζητήσαμε και πάρα πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, η θωράκιση του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. Ενημερώσαμε για τις δράσεις που αφορούν τη συμπράξη μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, όλους τους εμπλεκόμενους, που αφορούν συνολικά 40 προτάσεις και καλύπτουν τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, ναι, η υγεία, η πληροφορική, το περιβάλλον. Αυτά είναι τομείς οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικοί, όπως και η έξυπνη εξειδίκευση, και για το νέο πρόγραμμα φυσικά της Περιφέρειας που αφορά την επιχειρηματικότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Μισό λεπτό κυρία Παπαδημητρίου,
1: ότι αυτή τη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενεργοποίησε ένα μεγάλο πρόγραμμα συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Αυτό είναι κάτι που το είχε θέσει πρώτη προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης και αυτό είναι περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια. Και αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νέο πεδίο που συνδέει την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή.
0: Ένα-ένα, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Να πούμε αυτό πρώτα, με τα πανεπιστήμια.
0: Πέρα από τα νούμερα, με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πέρα από τα νούμερα, ήσασταν δίπλα, σας έβλεπα, είδα τις φωτογραφίες, τα βίντεο. Ήσασταν δίπλα με αυτούς τους ανθρώπους, εκπροσώπους της βιομηχανίας. Πέρα από τα νούμερα που μου είπατε, ποιο ήταν το βασικό αίτημα που σας μετέφεραν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι οι άνθρωποι της παραγωγής?
1: Η έλλειψη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι σήμερα βλέπουμε ότι κατευθύνονται τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια, φεύγουν στο εξωτερικό και εδώ δεν μένουν άτομα για την παραγωγή. Άνθρωποι εξειδικευμένοι σε κλάδους τεχνικούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Μαγνησία. Βλέπουμε μια βιομηχανία η οποία εξελίσσεται, προχωράει, ανοίγουν νέες επιχειρήσεις. Και όμως το δικό μας το ανθρώπινο δυναμικό φεύγει στο εξωτερικό.
0: Έχετε σκεφτεί, προσέξτε, έχετε σκεφτεί εσείς που κατάγεστε, που βρίσκεστε στην επικεφαλή της Μαγνησίας και να το μεταφέρετε και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος στους νεοτερισμούς ο Περιφερειάρχης τα πάει περίφημα. Έχει μπει στα νοσοκομεία, έχει μπει στην παιδεία, έχει μπει παντού. Να του πείτε ότι εδώ στη Μαγνησία, ακούσατε κύριε Περιφερειάρχα χθες από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, ότι δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό. Όλοι πάνε στα πανεπιστήμια. Δεν έχουμε σχολές μαθητείας. Θυμόσαστε κύριε Παπαδημητρίου τις παλιές σχολές μαθητείας? Η τελευταία ήταν του Κότσερα, του Νίκου.
1: Ναι, τα θυμόμαστε.
0: Δεν βγαίνουν ειδικότητες. Μήπως πρέπει να κάνετε ένα ντου μαζί με τον Κουρέτα, να φτιάξετε, να επαναφέρετε, να επανεκκινήσετε?
1: Συζητήσαμε διάφορα θέματα, όπως αυτό που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αφορά φυσικά την κεντρική κυβέρνηση, αφορά και τις οικογένειες τις ίδιες, οι οποίες τα παιδιά τα κατευθύνουν μόνο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι μια κουλτούρα την οποία έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι να φεύγει όλο το δυναμικό, τα παιδιά μας, οι επιστήμονες από τη χώρα μας, και οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η λογική. Ναι. Ξεκινάει από τα σχολεία, από το πώς εκπαιδεύονται τα παιδιά, από το πώς προωθούν οι καθηγητές αυτά τα παιδιά στην παραγωγή ή όχι, ή μόνο θέλουν να έχουν τον τίτλο του επιστήμονα σήμερα. Ναι. Και αυτό πλέον είναι ξεπερασμένο.
0: Αλήθεια, με ποια κριτήρια θα επιλεγούν αυτές οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν? Δηλαδή, θα δοθεί προτεραιότητα σε εκείνες που επήγησαν άμεσα, θα γίνουν νέες επενδύσεις, καινοτομίες? Πώς ακριβώς
1: όλα αυτά? Ναι, οπωσδήποτε όλα αυτά θα ξεκινήσουν. Υπάρχουν διάφορες επιτροπές οι οποίες κρίνουν ανάλογα τις επιχειρήσεις, όχι αυτές που έχουν πληγεί, αλλά αυτές που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να πάρουν αυτή την

0: οικονομική ενίσχυση και έχουν ναι. καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις.
1: Ναι. Approximate, περίπου πότε αναμένεται να πέσουν αυτά τα χρήματα στην αγορά? Δηλαδή, οι επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει.
0: Πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν πέσει τα χρήματα.
1: Α, το πλάνο, άρα, το πλάνο εκταμείευσης είναι ενός έτους, μου λέτε.
0: Ενός έτους περίπου, ναι. ναι. Έχει τρέξει πιο γρήγορα η περιφέρεια Θεσσαλίας από άλλες περιφέρειες αυτή τη στιγμή. Είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τρέχει παράλληλα και το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που είναι 50 εκατομμύρια. Είναι 25 για υφιστάμενες και 25 για νέες επιχειρήσεις.
1: Έχουν,
0: υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί περίπου 1.500 αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή η ζήτηση ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή τη στήριξη την οικονομική.
1: Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, κύριε Παπαδημητρίου, επισταμμένως χθες έβαλαν το θέμα των υποδομών στις βιομηχανικές ζώνες. Δηλαδή, ζήτησαν επιτακτικά από την περιφέρεια κάποια πράγματα επιπλέον που δεν ακούσαμε.
0: Κοιτάξτε, μέσα στις βιομηχανικές ζώνες εμείς δεν έχουμε, όπως γνωρίζετε, αρμοδιότητα. Mm-hmm. Έχουν αυτοδιαχείριση, οπότε μπορούν και ήδη έχουν πάρει και προγράμματα αναπτυξιακά και τις mm-hmm. εξελίσσουν. Αλλά σας λέω ότι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και μας βάλαν ήδη μία παρέμβαση ολοκληρωμένη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Τα βλέπει ο Περιφερειάρχης και νομίζω ότι συνεννοείται και μαζί τους απευθείας και θα έχουμε και συνεχώς επικοινωνία για διάφορα προγράμματα
1: ώστε
0: να βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς από τη δικιά μας την πλευρά.
1: Σας έδωσα μια ιδέα. Μόνο εσείς, μόνο η περιφέρεια, μόνο ο Κουρέτας μπορεί να επαναφέρει τις σχολές μαθητείας. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το θέμα αυτό. Μόνο
0: είναι
1: εσείς
0: πάρα
1: μπορείτε
0: πολύ.
1: Να το
0: κάνετε. Και για μένα προσωπικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί το αντιμετωπίζουμε εδώ και από τις επιχειρήσεις που έρχονται και ζητούν τις άδειες εγκεκριμένες από το τμήμα ανάπτυξης. Το βλέπουμε αυτό, είναι ένα αίτημα διαχρονικό που απασχολεί και αυτούς και εμάς. Το πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν αυτές οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει πλέον.
1: Να ρωτήσω.
0: Χωρίς ναι. προσωπικό.
1: Να ρωτήσω, πώς θα βοηθήσουν αυτές οι επενδύσεις, κύριε Παπαδημητρίου, ώστε τα θεσσαλικά προϊόντα να γίνουν, βρε αδερφέ, πιο ανταγωνιστικά στο εξωτερικό?
0: Κοιτάξτε, όταν εφόσον υπάρχει αυτή η συνδιασύνδεση με τα προγράμματα, με το πανεπιστήμιο, που θα αξιολογούν και θα δίνουν τις προτεραιότητες, θα υπάρχει μια μελέτη, ας πούμε, που θα δείχνει ποιες είναι βιώσιμες, Αχα. Πόσο θα αντέξουν, τι θα αποφέρουν εδώ στον τόπο μας. Όλο αυτό το προωθεί ιδιαίτερο ο Περιφερειάρχης με όλη αυτή τη δράση που έχει κάνει και νομίζω ότι θα βοηθηθεί πάρα πολύ η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Άρα
0: αυτό ενδιαφέρει μας αρχικά.
1: Άρα μου λέτε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλεψη για την σύνδεση,
0: ναι.
1: για την σύνδεση αυτών των επενδύσεων μόνο και μόνο με τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή
0: και οι νέες θέσεις εργασίας ναι. Και το συνδέονται τα πανεπιστημιακά τμήματα με το περιφερειακό ναι. παραγωγικό μοντέλο και την αλλαγή νοοτροπίας γενικότερα στην επιχειρηματικότητα, την οποία προωθούμε και εμείς και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων οπωσδήποτε έχει και αυτό στις ιδέες του. Νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ βασικά
1: ναι.
0: Και να υπάρξει ανάσχεση αυτού του brain drain και η δημιουργία των προϋποθέσεων οι νέοι να αναπτύσσονται επαγγελματικά στη Θεσσαλία κυρίως και στην Ελλάδα.
1: Σωστό. Και για να σας απελευθερώσω κάτι τελευταίο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ο μικρομεσαίος, δηλαδή θέλω να εκπέμψουμε ένα τόνο αισιοδοξίας και με αυτό να κλείσουμε. Δηλαδή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας που μας ακούει τώρα, τι έχει να περιμένει από αυτές τις ανακοινώσεις στην καθημερινότητά του?
0: Έχει να περιμένει οπωσδήποτε μια ανταπόκριση από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από την οικονομική αυτή ενίσχυση που θα λάβει ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την μικρή του κυρίως επιχείρηση, μικρομεσαία. Αυτό όλο θα βοηθήσει στο να παραμείνει στον τόπο μας, να αναπτύξουμε να προωθήσουμε τέλος πάντων τα δικά μας προϊόντα, τα τοπικά. Mm-hmm. Όπως ξέρετε και στο μοντέλο το αγροτικό υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που βοηθούνται ήδη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει και θα το δούμε στο αμέσως επόμενα δύο χρόνια. Θα φανεί, πιστεύω, mm-hmm. η διαφορά με όλες αυτές τις ιδέες που ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, mm-hmm. προωθεί. Και νομίζω ότι θα πετύχει στο να αλλάξει κυρίως η νοοτροπία του κόσμου και να προχωρήσουμε στα προϊόντα μας και στις επιχειρήσεις σε μια νέα κατάσταση.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή
0: δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: σας ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε ουσιαστική κουβέντα χθες Περιφερειάρχης Παπαδημητρίου και εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Ουσιαστική κουβέντα. Και είμαι σίγουρος για το εξειδικευμένο προσωπικό θα το τρέξουν αυτοί οι δύο. Θα το τρέξουν σχολές μαθητείας. Δεν υπάρχουν σχολές μαθητείας. Δεν βγαίνουν επαγγελματίες. Όλοι θέλουν τα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οι άνεργοι όλοι είναι από τα πανεπιστήμια. Και δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν υπάρχει οξυγονοκολλητή. Δεν υπάρχει ηλεκτροσυγκολλητή. Δεν υπάρχει υδραυλικός σπουδαγμένος από σχολή. Δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος. Να επανασυστηθούν. Μόνο ο κουρέτας με την Παπαδημητρίου μπορεί να το κάνουν αυτό. Περιμένουμε τις κυβερνήσεις. Ποιες κυβερνήσεις? Κυβερνήσεις. Α! Κύριε Μαμάκη, υπάρχει δικαστική απόφαση. Αθώος. Έχω βγει αθώος. Ό,τι θέλω παίζω.

0: Και μετά από αυτό. Μετά από αυτό, μιλήσαμε με Τριαντόπουλο, μιλήσαμε με την κυρία Παπαδημητρίου. Θέλω να πω κάπου τώρα και να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Να τον ευνηδιάσουμε. Με ποιο τρόπο όμως? Με ποιο τρόπο? Δεν σας λέω κάθε πρωί ότι το ραδιοφωνάκι είναι παντού, και μέσω των τριών ναυτιλιακών δορυφόρων, Μαρισάτ, Μαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο δορυφόρο του μετέχμιο και Ινδικού και Ειρηνικού. Αλλά πάμε μακριά. Μετέχμιο Ειρηνικού. Προηγουμένως πήγαν πάνω από το Superstar 2 και είδαμε τον Τριαντόπουλο. Τώρα μισό λεπτό να μπω στο δορυφόρο και να πάμε. Δορυφόρος. Μισό λεπτό, είμαστε πάνω από τη Σκιάθο. Να ανεβούμε πάνω ψηλά, να ανεβούμε ψηλά. Και πάμε νότιο-ανατολικά. Περνάμε πάνω από Ερυθρά Θάλασσα. Από το Ομάν μπαίνουμε στην Αραβική Θάλασσα, στον Ινδικό ωκεανό. Μισό λεπτό, περνάμε την Ινδία, περνάμε τη Σριλάνκα, πάμε προς τα κάτω Μαλαισία, περνάμε τη Σιγκαπούρη, πάμε Ινδονησία, πάνω από την Αυστραλία, Ινδονησία και πάμε στο τελευταίο νησί κάτω κάτω της Ινδονησίας που είναι η Τζακάρτα. Είναι η Τζακάρτα. Και βλέπω ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο να φεύγει από την Τζακάρτα και να πλέει νότιο-ανατολικά προς Αυστραλία. Για να δω λοιπόν το πλοίο αυτό τι λέει. Aqua Pisces. Aqua Pisces. Για να πω μέσα τι λέει. Πηγαίνει αυτήν την ώρα γύρω στους 12 κόμβους. 12 κόμβους είναι φορτηγό. Aqua Pisces. Έχει σημαία Λιμπέρια. Σημαία, για να δω. Ακύρωση, σημαία Λιμπέρια. Είναι ελληνικών συμφερόντων. Είναι 200 μέτρων, 198 μέτρων, 200 μέτρων πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Και έχει φύγει από Τζακάρτα χθες, από Ινδονησία, και κατευθύνεται προς Whiteham, Βόρειος Αυστραλία. Δηλαδή είναι αυτή την ώρα στον πουθενά. Στον πουθενά αυτή την ώρα. Για να πάω από πάνω του. Να πάω από πάνω του και να ταρακουνήσω τους δορυφόρους εκεί πέρα, να συνδεθούμε μαζί του. Λοιπόν, να συνδεθούμε μαζί του. Σας τρελάνω τώρα. Να συνδεθούμε μαζί του από πάνω. Είμαστε κάτω τώρα, πάνω από την Αυστραλία, κάτω από την Ινδονησία, ανοιχτά από την Ινδονησία, ανοιχτά από την Τζακάρτα. Παναγία μου, Χριστέ μου. Για να δω εδώ τώρα πώς θα συνδεθούμε εδώ. Δορυφόρος Ινδικού, Ειρηνικού, 34, Τριαντόπουλος, νομίζω ότι κάνουμε πλάκα εμείς, 48, ο δορυφόρος, θα πάρουμε τις μοίρες. Για να δω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τι απειδιά. Άκου απίσης.
1: Motor vessel, άκου απάισης.
0: Απάισης.
1: Speaking.
0: Απίκου πάνω, please. Άκου απάισης. Άκου απάισης. Καπετάνι, καλημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο Μαρκόνι.
1: Από πάνω. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμπέρ.
0: Από πάνω σας είμαι. Από πάνω σας σημαίνει και υπάρχει μια διαφορά τώρα του δορυφόρου με κάποιες ώρες με το κύριο. Να το έπεισε του. Υπάρχει διαφορά του δορυφόρου κάποια μίλια τώρα και είναι κατά προσέγγιση. να κάνω μια προσπάθεια ακόμη να επικοινωνήσω με το Aqua Pisces. Αυτός είναι ο σωστός, το σωστό όνομα.
1: Motor Vessel Aqua Pisces.
0: Μια καπετάνια από το ραδιόφωνο. Για πείτε μας, έπεσε ο δορυφόρος, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν.
1: Ναι, μπορεί να είναι λίγο το σήμα.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, 4 ώρες διαφορά είμαστε περίπου. Είμαστε μπροστά από εσάς. 4 ώρες διαφορά. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν.
0: Άρα
1: είμαστε
0: έχετε...
1: περίπου, εμείς είμαστε 2.30 το μεσημέρι.
0: 2.30 το μεσημέρι είσαστε. 2.30 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ, ναι. Φύγατε από Τζακάρτα, πλέετε. Πλέετε αυτήν την ώρα νοτίως στη Τζακάρτα και πηγαίνετε νότιο-ανατολικά, βλέπω, νότιο-ανατολικά στο Wyndham, το
1: προφέρω.
0: Wyndham.
1: Ναι, το ίδιο, ναι, εντάξει.
0: Είναι κάτω από τον Darwin, έτσι. Είναι,
1: ναι, σωστά.
0: Σχεδόν είναι Βόρεια Αυστραλία. Βόρεια Αυστραλία.
1: Ναι, Βορειοδυτική Αυστραλία. Βορειοδυτική.
0: Άρα εκεί φτάνετε πότε, καπετάνιε, πόσες μέρες ταξίδι, πώς είναι ο καιρός, πείτε μας δύο κουβέντες.
1: Ο καιρός είναι νοτιοανατολικός,
0: ναι.
1: 5 μποφόρ,
0: ναι.
1: Εντάξει, καλός είναι για αυτά τα πλοία.
0: Mm.
1: Η θερμοκρασία περίπου στους 25 βαθμούς.
0: Α, περίπου τα ίδια είμαστε, ναι.
1: Έθριος είναι,
0: ναι.
1: Κατά τόπους νεφελώδες.
0: Mm.
1: Και φτάνουμε στις 17 Μαΐου, καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
0: 17
1: το απόγευμα.
0: Το Σάββατο απόγευμα δηλαδή. 17 είναι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Άρα ένα ταξίδι 5 ημερών, καλά είναι. 5 ημερών, τι.
1: Σάββατο είναι Κυριακή, δεν είναι.
0: Κυριακή είναι.
1: Με μπερδεύει τώρα.
0: Τετάρτη 13, Πέμπτη 14, Παρασκευή 15, Κυριακή είναι. Την Κυριακή το βράδυ φτάνετε, έτσι. Τι θα φορτώσετε εκεί στην Αυστραλία, καπιτάνη, τι θα φορτώσετε?
1: Θα φορτώσουμε σιδηρομετάλλευμα σε χίδι μορφή,
0: ναι.
1: Με προορισμό το King Tao της Κίνας.
0: Το King Tao είναι στον κόλπο πάνω από τη Σαγκάη, λέτε τώρα, έτσι, πάνω από τη Σαγκάη.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Απέναντι από τον King Kong Un, King Kong Un, απέναντι ακριβώς είναι, έτσι,
1: ναι.
0: από τη Βόρεια Κορέα.
1: Όλα τα λιμάνια της ξύλινης γλώσσας, θα έλεγα εγώ.
0: Λοιπόν, τι πλοίο είναι αυτό, είναι καλό το πλοίο αυτό, είναι... Ποια εταιρεία είναι?
1: Ναι, βρίσκομαι σε μια άλλη εταιρεία φέτος, την, ναι. Καράς Ελλάς.
0: Καράς.
1: Το πλοίο είναι ένα Supramax, 61.000 τόνων.
0: 61.000 τόνους, από ό,τι βλέπω εδώ 198 μέτρων. Ναυπήγησης είναι από τα καινούργια, τα παλιά, τι είναι?
1: Σχεδόν δεκαετίες του πλοίο.
0: Από τα καινούργια.
1: Σχεδόν δεκαετίες
0: από τα καινούργια. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πόσοι Έλληνες είστε, πόσοι ξένοι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάπτεν.
1: Είμαστε 12 Έλληνες,
0: mm-hmm.
1: και 11 ξένοι.
0: Α, υπερτερείτε. Το 59%. Να ρωτήσω, ναι. Ποιες ειδικότητες είστε?
1: Και μια φορά. Όλοι οι αξιωματικοί είναι Έλληνες.
0: Όλοι οι αξιωματικοί.
1: Είναι τρεις δοκίμους. Ναι, όλοι οι αξιωματικοί είναι Έλληνες. Είναι τρεις δοκίμους.
0: Α.
1: Και οι υπόλοιποι είναι Φιλιππινέζοι.
0: Δηλαδή,
1: με το μάγειρα.
0: Δηλαδή, όλοι οι γέφυροι αξιωματικοί και όλο το μηχανοστάσιο αξιωματικοί είσαστε Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό, υπάρχουν δηλαδή ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που ακολουθούν το σωστό, την πεπατημένη δηλαδή. Έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Ναι. Δόξα τω Θεώ, ναι. Εδώ ναι. Πέρα, εντάξει, μπορούμε να πούμε μια ελληνική κουβέντα, σίγουρα.
0: Ναι. Κάπτεν, ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Αν είναι δυνατόν, πάντοτε οι θάλασσες να είναι ευνοϊκές. Και έχω βρει τον τρόπο για να επικοινωνούμε τακτικά με την πατρίδα. Καλό ταξίδι, χαιρετισμού σε όλο το πλήρωμά σου.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουμιώτη, χαιρετισμούς και
0: καλό
1: σε
0: εσάς
1: και σε όλους τους βολιώτες ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Μάλιστα ακούω ότι σας ακούνε και από το εξωτερικό, επομένως σε όλους δηλαδή, να είστε καλά και χαιρετισμός.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ταξίδι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, νοτίος της Τζακάρτα. Καθοδόν προς Αυστραλία.

Παναγιώτη Θάνο, καλημέρα. Παναγιώτη, κάποτε για να επικοινωνήσουμε περιμέναμε σειρά από την Αθήνα. Περιμέναμε 50 σειρά από την Αθήνα.

Και τώρα Παναγιώτη, με το δορυφόρο πας πάνω από το πλοίο. Ποια επιλογική κλίση? Ποια επιλογική κλίση? Πας πάνω από το πλοίο, υπάρχει τρόπος Παναγιώτη? Παναγιώτη θα να ακούς. Πας πάνω από το πλοίο και υπάρχει τρόπος με αστική σύνδεση. Πρόσεξε τι σου λέω. Όπως κάναμε τώρα εμείς. Με αστική σύνδεση συνδέεσαι δορυφορικά με το πλοίο.

Ήταν ο Καπιταγιάννης ο Νάμπας από τις Αλικές. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες πλοιάρχους. Από τους πιο μορφωμένους Έλληνες πλοιάρχους. Καράς Ελλάς.

Μπορεί να λέμε τόσα πράγματα σήμερα, αλλά προσωπικά το δικό μου το μυαλό βρίσκεται κάπου αλλού. Βρίσκεται στην Ηλιούπολη της Αθήνας. Είμαι εκεί κάτω από την πολυκατοικία και το μυαλό μου είναι καρφωμένο εκεί, στην τραγωδία της Ηλιούπολης, στην πτώση αυτών των δύο 17χρονων κοριτσιών. Δύο 17χρονα κορίτσια, το αντιλαμβάνεστε? Πτώση από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Δεν ξέρω εσάς, είμαι όμως σίγουρος ότι οι πάντες είσαστε συγκλονισμένοι από αυτήν την είδηση. Και αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν, κύριε Μαμάκη, αντιμετωπίζεται σαν μια κοινή απόφαση αυτοχειρίας, αυτοκτονίας. Και έτσι θα αντιμετωπιστεί, να είστε σίγουροι. Η μια κοπέλα έχασε αμέσως τη ζωή της, η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετική, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Δεν θα έπρεπε όμως, κύριε Μαμάκη, να μπουν μέσα οι επιστήμονες τώρα και να αρχίσουν να αναδεικνύουν όλο αυτό το βούρκο στον οποίο έχουμε πέσει? Δεν θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχουμε αυτήν την κοινωνιολογική, αυτήν την ψυχολογική ανάλυση αυτού του τραγικού γεγονότος? Γεγονός που αναδεικνύει βαθιά, βαθιά συστημικά ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη νεολαία εδώ στην Ελλάδα. Λαζαρίδη! Παχύδερμε Λαζαρίδη! Τσόχλανε Λαζαρίδη εσύ και η όμοιή σου! Δεν έπρεπε, κύριε Μαμάκη? Τα στοιχεία αυτής της έρευνας μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της έρευνας, κύριε Μαμάκη, που περιλαμβάνουν σημειώματα των κοριτσιών, περιλαμβάνουν στοιχεία της έρευνας, περιλαμβάνουν, από ό,τι άκουσα το πρωί, προσωπικά ημερολόγια, τι δείχνουν? Δείχνουν ότι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβονταν η κατάθλιψη και ο έντονος φόβος της αποτυχίας. Κατάθλιψη στις μέρες μας. Κατάθλιψη και φόβος αποτυχίας. Λαζαρίδη! Παλιωτόμαρε! Ανέβω στην καβάλα, σε πλακώ στα χαστούκια! Εσύ και ο μη σου! Παχύδερμε! Η εφηβεία, κύριε Μαμάκη, συμπίπτει με μια περίοδο με τεράστια πίεση. Εξετάσεις. Τι σημαίνει εξετάσεις? Τεράστια πίεση για το μέλλον. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτή η πίεση, εξετάσεις, μέλλον, αυτή η πίεση δυστυχώς στις μέρες μας μεταφράζεται σε ένα αβάσταχτο υπαρξιακό βάρος. Εμείς μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε τότε. Δεν υπήρχε η πίεση. Ούτε καν από τους γονείς δεν υπήρχε η πίεση. Τελείωσα το γυμνάσιο, κύριε Μαμάκη, και ούτε που απλά με ρωτούσαν τι θα κάνεις, δεν με πίεζε κανένας. Και γυμναστική ακαδημία είχα δώσει. Και ποια γυμναστική ακαδημία? Θα πήγαινα να πάρω 3 και 60.
σαν και καλά να πάω στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης για να πάρω 3,60. Την απόφαση την πήραμε στο τρένο. Τι λέτε ρε? Και βρέθηκα στην Πρέβεζα. Radio operator. Τι λέτε ρε? Εγώ αποφασίζω. Δεν αποφασίζουν άλλοι για μένα και να με πιέζουν. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα αυτή η πίεση να μεταφράζεται σε αυτό το αβάσταχτο, όπως σας είπα κύριε Μαμάκη, υπαρξιακό βάρος. Και στα μάτια θα μας έλεγαν οι επιστήμονες, στα μάτια ενός εφήβου, γιατί 17 χρονών τα κοριτσάκια έφηβοι, στα μάτια ενός εφήβου που βιώνει αυτή την κατάθλιψη, δηλαδή κύριε Μαμάκη, έβαζαν στο μυαλό τους την πιθανότητα να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, όχι τις δικές τους, του περιβάλλοντος, του σπιτιού. Αυτό όλο αυτό φαντάζει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Μιχάλη Μεϊκόπουλε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έχει προοδεύσει το πράγμα στις μέρες μας. Έχει προοδεύσει, όμως παρά την πρόοδο, αυτό το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία στην ελληνική κοινωνία παραμένει ισχυρότατο. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Γιατρέ Μεϊκόπουλε, οι έφηβοι συχνά διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για την κατάθλιψη. Εδώ διστάζουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι. Φοβούνται δηλαδή ότι θα χαρακτηριστούν, ξέρω εγώ, αδύναμοι. Φοβούνται ότι, ξέρω εγώ, θα χαρακτηριστούν προβληματικοί. Κύριε Μαμάκη. Από την άλλη, η αδυναμία του οικογενειακού, του σχολικού, του κοινωνικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού ιστού, να εντοπίσει έγκαιρα αυτά τα σημάδια. Ποιος θα ασχοληθεί? Κανένας δεν ασχολείται με τα παιδιά. Αφήνει τα παιδιά ανυπεράσπιστα σε αυτήν την εσωτερική απομόνωση. Μεγάλο πράγμα η εσωτερική απομόνωση. Κατάθλιψη. Τα έχουμε περάσει αυτά και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Λαζαρίδι, σε φάω λάχανο. Το γεγονός, κύριε Μαμάκη, ότι αυτά τα δύο κοριτσάκια έπεσαν μαζί πιασμένες χέρι-χέρι, αυτό τι δείχνει? Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονες, κοινωνιολογία, ψυχολογία. Αυτό τι δείχνει? Έπεσαν μαζί πιασμένες χέρι-χέρι. Αυτό υποδηλώνει μια εκλοβισμένη μεταξύ τους σύνδεση. Εδώ υπάρχει συνδεσιμότητα. Όταν δυο κορίτσια αυτής της ηλικίας, όταν δυο έφηβοι που πάσχουν από κατάθλιψη απομονώνονται μαζί, για έλατε στη θέση τους με τα σημερινά δεδομένα. Πάσχουν από κατάθλιψη και τα δυο απομονώνονται. Όταν απομονώνονται αυτά τα δύο, ο πόνος του ενός μπορεί να επιβεβαιώσει, να επικαιρώσει και να ενισχύσει, ο πόνος του ενός, την απελπισία του αλουνού. Γι' αυτό υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεγγύη, μια πράξη υπάρχει μια λανθασμένη πράξη αλληλεγγύης, κύριε Μαμάκη. Απέναντι σε έναν κόσμο που και τα δύο κορίτσια νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος. Αυτή η κοινωνία έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει είναι σκέτη αποτυχία. Δεν μπορεί να προσφέρει ακόμη μια ασφάλεια σε αυτά τα νέα παιδιά. Έχουν πάρει τα κινητά τους τώρα, υπάρχουν αποτυπώματα στα κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά. Τα εξετάζουν οι αρχές.
μπορεί να, και να φωτίσουν, μπορεί και να μην φωτίσουν. Όμως η ρίζα του προβλήματος, η ρίζα του προβλήματος παραμένει η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και ψυχολογικής θωράκισης στα σχολεία και τις οικογένειες. Βλέπουμε τα παιδιά να περπατάνε στην παραλία, να μην μιλάνε μεταξύ τους και να είναι μες στα κινητά. Τι σημαίνει αυτό, έλλειψη επικοινωνίας? Στα σχολεία τα ίδια, μέσα στις οικογένειες τα ίδια, ο καθένας στο κινητό, καμιά επικοινωνία. Έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας. Οδηγούνε τα παιδιά στο θάνατο.

Και αντί να ασχοληθούν με αυτά, θα πάνε τώρα την Παρασκευή. Χρήστο, συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Ακούει ο άλλος μέσα από το πλοίο. Συμφωνεί μαζί μου. Εσείς θα πάτε τώρα την Παρασκευή στο συνέδριο. Ποιο συνέδριο? Για να χειροκροτάει ο ένας τον άλλον. Ε, θα είναι και ο Λαζαρίδης στο συνέδριο. Να πάω στην Καβάλα να βάλω μέσα στο αυτοκίνητο καρπαζώνοντας τον Λαζαρίδη και να τον πάω κάτι την πολυκατοικία. Και να του πω, να ρε τσόγλανε, εσύ ήσουν το πρότυπο! Εσύ ήσουν το πρότυπο, τσόγλανε, Λαζαρίδη!

Έτσι που λέτε, κυρίες και κύριοι, για μένα αυτό είναι το θέμα, το κύριο θέμα. Προσέξτε, αν εσείς που ακούτε ή αν κάποιος, ξέρω εγώ, δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες, αντιμετωπίζει σκέψεις αυτοκτονίας, αντιμετωπίζει δικός σας άνθρωπος ή εσείς κατάθλιψη, υπάρχει βοήθεια, δεν είστε μόνοι. Μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα, να καλέσετε ανώνυμα και δωρεάν. Υπάρχει μια γραμμή παρέμβασης, οφείλω να σας το πω, ούτε αυτό δεν σας λένε. Ποιος να βγει να σας τα πει αυτά σήμερα, η πολιτική, ποιοι? Η δημοσιογραφία του κόλου των Αθηνών, και όταν τους λέει ο άλλος από την πλατεία λίγα φορά ότι είναι του κόλου, τσατίζονται κιόλας. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία. Υπάρχει το 2018. 1-0-1-8. 1-0-1-8. Υπάρχει γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Το 1052. 1-0-5-2. Ανώνυμα παίρνετε και τους λέτε, ρε παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε, έχω αυτό το θέμα, σκέπτομαι έτσι, βοήθεια. Σήμερα όλοι οι επιστήμονες έπρεπε να βγουν και να αναλύουν το γεγονός και να βοηθήσουν. Αλλά όλοι οι γιατροί, όλοι οι επιστήμονες αμπειλοφιλοσοφούν κάθε μέρα και πολιτικολογούν. Τους έχει φάει μαλακία κάθε μέρα, κάθε μέρα. Οι πάντες αμπειλοφιλοσοφούν. Μόνο για να τους δείξει τηλεόραση. Επί της ουσίας τίποτα, μηδέν. Και είναι και επιστήμονες πάνω θέμα τους. Έπρεπε να βγουν και να πούν πώς μπορούν οι γονείς, πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια της εφηβικής κατάθλιψης. Δυο κορίτσια πέσανε από τον έκτο όροφο. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν στα σχολεία για να αποφορτιστούν οι μαθητές? Αποφόρτιση των μαθητών, μέτρα. Κανένας τίποτα, μούγκα. Μούγκα. Βγαίνει παγώνενα από κανάλι σε κανάλι, γρουσούζε η ασχημομούρα. Η ασχημομούρα, η παγώνενα.

0: Θα ανοίξω τις γραμμές 91-961-88-888, αλλά να μην το κουράσουμε ρε παιδιά. Πείτε από μια-δυο κουβέντες ο καθένας, όχι παραπάνω από ένα λεπτό, το πολύ δύο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι παραπάνω από δύο λεπτά η ανοιχτή γραμμή ο καθένας ακουρατής. Μπορεί σε δύο λεπτά να πεις τα πάντα. Ούτε 12 λεπτά, ούτε 22 λεπτά. Ξεχάστε τα αυτά από μένα. Σε δύο λεπτά μπορείτε να πείτε τα πάντα. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή στα 8 για καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Μικροφωνήσετε, χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
1: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς.
1: Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το τραγούδι Πόβολες για τα Γιάννενα και να μιλήσουμε για άλλα θέματα, αλλά ήταν τόσο σοβαρό το θέμα της εφηβείας των παιδιών που χάνονται που δεν μπορώ πλέον να μιλήσω ούτε για τραγούδια υπηρώτικα ούτε για υπηρώτες. Αυτά τα βλέπαμε πριν χρόνια, Γιώργο. Από όταν εγώ δούλευα ακόμη και είχα μεγάλα αγόρια και κορίτσια στο Φυτόκο, τα έβλεπε στα διαλύματα όταν έξω έβρεχε ή έπεφτε ψηλό χιόνι να έρχονται και να μιλάνε, να λένε τα άγχη τους, τα προβλήματά τους. Και μάλιστα κάποιος τότε, ο Γιώργος, μου είχε πει: «Κυρία, γιατί να σας ακούω οικονομικά μαθηματικά που διδάσκετε? Αν δεν έχω θείο στην κορώνη, δεν θα διοριστώ». Δεν τον πίστεψα τότε, του είπα: «Γιώργο μου, δεν είναι έτσι». Κι όμως βρήκα τον Γιώργο προχτές, 40 χρονών παιδί, άντρας, ούτε παντρεμένος, ούτε παιδιά, ούτε δουλειά, το κυριότερο. Του λέω: «Γιώργο μου, γιατί?». «Κυρία, δεν έχω δουλειά. Πώς θα κάνω οικογένεια? Έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Χάνουμε την νεολαία μας, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το βλέπαμε πριν χρόνια και δεν κουνήθηκε κανείς μας. Όλοι έχουμε ευθύνη για αυτά τα παιδιά. Είναι το μέλλον μας, η ζωή μας, ποιο μέλλον? Ή έχουν μπροστά τους καταδικαστικές εξετάσεις, φωνάζουμε χρόνια να αλλάξει αυτό το σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος σε δύο ώρες να δείξει αν είναι ικανός να γίνει επιστήμονη ή όχι. Δύο ώρες δεν φτάνουν να εξεταστεί κάποιος. Δύσκολο και άσχημο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξει πρώτον. Δεύτερον, οι γονείς ας αναλάβουν κάποτε τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί να θέλουν καλοπέραση και να αφήνουν τα παιδιά τους παρκαρισμένα στην τηλεόραση και στα Facebook. Οφείλουν να συζητάνε μαζί τους, οφείλουν να ακούν τα προβλήματά τους και η κοινωνία, οι ηγέτες κυρίως πρέπει να δίνουν σωστό παράδειγμα, ηθικό, η παράδειγμα δικαιοσύνης, η παράδειγμα αξιοκρατίας. Δεν μπορεί να βγαίνουν άνθρωποι χωρίς πτυχία να καταλαμβάνουν θέσεις όταν νέοι έχουν μία πτυχία και δοκτορά. Αυτή η αδικία δεν μπορεί να πάει. Αλλά γενικά η εφηβεία μας είναι απομονωμένη. Μάλιστα. Και βασανισμένη. Δεν έχουν χρόνο ελεύθερο. Τα φορτώσαμε με εξετάσεις, με αγγλικά, γαλλικά, σπορ, πιάνα. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν χρόνο ελεύθερο. Ένα θα πω, κλείνω. Χρειάζεται παράδειγμα. Χρειάζεται να τα ακούμε. Χρειάζεται να τα σεβόμαστε. Και είμαστε στο πολύ πριν το 12. Είμαστε 12 παρά μία, να πω 12 παρά χίλια, δεν ξέρω. Δηλαδή, χάσαμε τη νεολαία. Όσο υπάρχει παιδί, υπάρχει ελπίδα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε,

Κοιτάξτε, η έγκυρη αναγνώριση αυτών των σημαδιών, αγαπητή κυρία, ενώ των σημαδιών της κατάθλιψης, έτσι, στους εφήβους, τόσο από τους γονείς, η έγκυρη αναγνώριση αυτών των σημαδιών, τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς, κυρία Καπότση, είναι κρίσιμη. Γιατί η συμπεριφορά τους διαφέρει από την συμπεριφορά των ενηλίκων. Είναι άλλη συμπεριφορά του έφηβου και άλλη του ενήλικα. Τις περισσότερες φορές η κατάθλιψη στην εφηβεία δεν εκδηλώνεται με θλίψη. Εκδηλώνεται με εκνευρισμό, έντονο εκνευρισμό. Αυτά πρέπει να βγουν να πούνε οι επιστήμονες, και αυτοί μιλάνε για πολιτική, απειλοφιλοσοφούν. Εκεί με τρελαίνουν. Και αφήνουν να τα λέμε εμείς. Αυτό είναι επικίνδυνο να τα λέμε εμείς. Αυτοί είναι οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Μούγκα. Και φτάσαμε στο σημείο, αντί να βγαίνουν οι γιατροί να λένε άλλα πράγματα ιατρικής, αφήνουν εμάς και τα λέμε. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί είναι εκτεθειμένοι. Και είναι και ψωνάρες οι περισσότεροι. Και έχουν δημιουργήσει κυκλώματα. Σας πω ιστορίες. Είσαι καρκίνο, λέει ο ένας. Θα πας στον τάδε ειδικότητα. Έχουν δημιουργήσει κυκλώματα. Ψευδόμενοι. Απατεώνες. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα τελείως. Και κανένας δεν μιλάει. Υπάρχει η σιωπή της συμπαιχνίας. Η σιωπή των αμνών. Ο ένας δεν δίνει τον άλλον.

κλείσιμο στο δωμάτιο του έφηβιου για ώρες, για πολλές ώρες. Η πλήρης άρνηση του έφηβου να συμμετέχει στην οποιαδήποτε οικογενειακή δραστηριότητα. Καυτό σημάδι είναι. Επικρατεί στον έφηβο αϊπνία. Επικρατεί στον έφηβο δυσκολία να ξυπνήσει το πρωί. Αυξήθηκε απότομα η όρεξη του έφηβου.

38 σημάδι κατάθλιψης. Αδιαφορεί ο έφηβος για την προσωπική του υγιεινή. Δεν κάνει μπάνιο. Δεν κάνει μπάνιο. Αδιαφορεί ο έφηβος για την εξωτερική του εικόνα. Καραμπινά την περίπτωση κατάθλιψης. Καταφεύγεις το αλκοόλ. Καταφεύγεις το κάπνισμα. Μπαίνει με τις ώρες στο διαδίκτυο σαν μέσο διαφυγής. Καραμπινά την περίπτωση. Αλλά ποιος να ασχοληθεί, αφού η μαμά είναι στο Facebook, βαράει like. Αφέρτα κουβέρτα like. Και ο μαλάκας ασχολείται με άλλα πράγματα.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Έχετε δύο λεπτά.
1: Και σε όλο το ακροατήριο, σε όλο τον κόσμο. Και εγώ είμαι συγκλονισμένη όπως και ο περισσότερος κόσμος. Σε όλη τη γη μεταδόθηκε αυτό το συμβάν. Τι να πω κύριε Γιώργο, μέχρι και ο Χάρος είναι συγκινημένος. Τι να πω, εύχομαι στην άλλη κοπελίτσα να ζήσει. Στεναχωριέμαι για αυτή που έχασε τη ζωή της, αυτή είναι άγγελη τώρα εκεί. Και όσο για αυτή την κατάθλιψη την έχω περάσει κι εγώ κύριε Γιώργο. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι και τι είναι. Είναι μια ελερναία ύδρα εγώ που την έχω περάσει. Κύριε Γιώργο, θα ήθελα να πω για τον πλοίαρχο που είπες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι όταν έχουμε τέτοιους καλούς ανθρώπους, αλλά είμαστε και πολύ ντροπιασμένοι όταν έχουμε κακούς. Είμαστε ντροπιασμένοι σαν Έλληνες. Ας το βάλουν λίγο στο μυαλό τους αυτοί που κάνουν άσχημα πράγματα, να το ταρακουνήσουν να πάει στη θέση τους λίγο. Είμαστε ντροπιασμένοι σαν Έλληνες.
0: Να είστε καλά κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κυρία μου, καλημέρα σας. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Σήμερα έκανες μια πολύ βαθιά και ωραία ανάλυση σχετικά με την αυτοκυρία που επιχείρησαν αυτά τα δύο έφυγα κορίτσα. Τον δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Γιώργο, για μένα φταίνουν πρώτα οι γονείς, όπως είπες, και κατά δεύτερο φταίνε οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 4-5 ψυχολόγους σε κάθε γυμνάσιο λύκειο να κάνουν 2-3 ώρες το μάθημα της ψυχολογίας και να ενθαρρύνουν αυτό και να προβλέπουν τις τάσεις. Θυμάμαι μια, εγώ ποτέ δεν πίεσα, ούτε εγώ, ότι σύζυγος μου τα παιδιά μου διαβάστε ή αν δεν περάσετε, αν δεν κάνετε. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν στο γραφείο, ήταν Παρασκευή, ήταν και με παίρνει τηλέφωνο, γιατί ήταν Πέμπτη Δημοτικού, μεγάλος ο Γιώργος μου, σήμερα είναι 42. Μου λέει, ξέρεις, αδερφέ, ο Γιάννης δεν θέλει να διαβάσει μπάλο, πότε δίνει αύριο λόγω πανελλήνιας και δεν έμαθα, δεν θέλει να διαβάσει, θα μην διαβάσει ποτέ, λέω. Δεν το πιέζουμε το παιδί, ό,τι θέλει θα κάνει. Δηλαδή, η συμπεριφορά πολλές φορές των γονέων να πιέσουν τα παιδιά τους είναι ανυπόμονη και φτάνουν στα άκρα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, ρε Γιώργο. Μακάρι η κοπελίτσα ή άλλη να επιζήσει και μου θύμισε το χορό του Ζαλόγου. Τουλάχιστον εκείνες οι γυναίκες που πήδησαν στον γκρεμό, πήδησαν από το φόβο μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Οι κοπελίτσες αυτές πέσανε στο κενό από το φόβο της αποτυχίας. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Και εσείς κύριε Μαμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Έλα Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
3: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε δύο λεπτά μπορείς να τα πεις όλα.
3: Έχουν λεχθεί όλα. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτά είναι απόρρια του ευτελισμού της παιδείας διαχρονικά. Κάποτε εγώ θυμάμαι, έφηβοι που ήμασταν στο σχολείο, είχαμε ανησυχίες, ψαχνόμασταν σε διάφορα, κουβεντιάζαμε. Τώρα βλέπεις τα παιδιά έχουν οδηγηθεί σε μια απομόνωση η οποία λέγεται κινητό, λέγεται ίντερνετ, λέγεται Facebook, λέγεται TikTok, λέγεται όπως λέγεται στην αρχή, λέγεται της Παναγίας, όπως θέλετε. Λοιπόν, αλλά οδηγούν στην απομόνωση, στην αποξένωση και μοιραίως

0: όταν ένα άτομο απομονώνεται και αποξενώνεται, οδηγείται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και καλύτερη δυνατή και μπορεί να την πούμε και κατάθλιψη. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι στο σχολείο όταν ήμασταν οι εισαγωγές στα νότερα εκπαιδευτικά ειδήματα ήταν ένας στους 10, στους 11 και στους 12. Όταν πήγαινε στους 10 ήταν καλή χρονιά. Λοιπόν, τώρα να κάνεις προσπάθεια για να μην περάσεις κάτι. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει την προσδοκία στη νεολαία ότι μπορούν να πάρουν ένα πτυχίο και να είναι οι τόποι. Να μην βάζουν χειροκριτική εργασία, να μην κάνουν, να έχουν εργαζόμενους οι οποίοι δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, και μοιραίως πέφτουν στην παγίδα. Λοιπόν, αν δούμε σήμερα, κάνει μια βόλτα στο κέντρο του Βόλου. Θα δεις σε κάθε τετράγωνο 2-3 καφετέρειες. Δηλαδή είναι η εύκολη λύση αυτή τη στιγμή, υποτίθεται για βιοπορισμό. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια τα δικά μας, λειτουργούσαν εδώ στο πεδίο του Άρεως, που είναι ο ΑΕΔ τώρα, οι σχολές μαθητείας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Πλάκα με κάνεις, δεν έλειπα προηγουμένως στην κυρία Παπαδημητρίου για την αναβίωση αυτών των σχολών. Αυτό δεν είπα.
0: Έτσι, βέβαια. Δεν ήμουν μέσα στο ναυπηγείο και δεν άκουγα.
1: Επιτρέπεται εσύ, μωρέ, να έχεις αλλοδαπούς στο ναυπηγείο σου, που έπρεπε να έχεις σπουδαγμένος από την σχολή μαθητείας, να έχεις πάνω στην πολυεστέρα, να έχεις πάνω στο τέτοιο, στο σχέδιο, πάνω στο ηλεκτροσυγκολητές, να έχεις ηλεκτρολόγους, τα πάντα όλα. Από τις σχολές μαθητείας.
0: Να σου πω και κάτι που, έτσι για να καταλάβεις. Οφείλω να σου πω ότι εγώ για τη χρονιά που δεν είχα περάσει και διάβαζα για την επόμενη, εθήτευσα επί οκτάμηνο στις σχολές μαθητείας στο τμήμα των ηλεκτρολόγων. Λοιπόν, εκεί γνώρισα πάρα πολλά παιδιά οι οποίοι ήταν εφαρμοστές, ήταν μέχρι κτίστες, είχε ηλεκτρολόγους, είχε μηχανικούς αυτοκινήτων, λαμαρινάδες, όλες οι ειδικότητες είχε. Ξέρεις πόσα παιδιά από εκείνη τη χρονιά που γνώρισαν εκεί πέρα σταδιοδρομήσαν και κάναν λαμπρή πορεία σαν τεχνική και γίναν λαμπρή τεχνική.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και έχουν μια παρουσία κοινωνική περίφημη. Λοιπόν, το θέμα, Γιώργο, είναι δεν υπάρχει η βούληση, θα διαφωνήσω και με τον κύριο Αμάκη, δεν είναι οι γονείς αυτοί οι οποίοι έχουν 100% όπως παρουσιάζεται. Υπάρχει η μη βούληση της πολιτείας να δώσει στα παιδιά κατεύθυνση. Δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρει. Χρειάζεται, αυτή τη στιγμή η πολιτεία χρειάζεται νέους αμόρφωτους, νέους χωρίς ανησυχίες, χωρίς προβληματισμούς, χωρίς οτιδήποτε ανεβάζει το πνεύμα.
1: Ρε συ Πέτρο, πήγε προχθές πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, Κομωτινή, ξανά δεν ξέρω πού, πήγε η Έλενα η Ράπτη, η όμορφη της Θεσσαλονίκης. Αυτή μου φαίνεται είναι υφυπουργός εκεί, οικογένεια, σε αυτό το Υπουργείο μου φαίνεται ότι είναι. Και αντί να μιλήσει για την, πώς το λένε, για το θέμα που το γνωστό του Υπουργείου, μίλησε για το συνέδριο. Τι μου λες τώρα? Αντί να μιλήσει για την υπογεννητικότητα, στη Θράκη, μίλησε για το συνέδριο.
0: Μα Γιώργο, αυτοί έχουν στόχο την υπογεννητικότητα, να πάνε να πούνε τι. Αν θέλανε να κάνουν για την υπογεννητικότητα δεν θα μιλούσαν. Αυτό δεν αναστρέφεται με ομιλίες. Αυτό αναστρέφεται με μέτρα. Αναστρέφεται με βούληση, αναστρέφεται με συνειδητή παρέμβαση στην κοινωνία. Αυτό είναι στο πρόγραμμά τους, στο σχέδιό τους είναι. Τι να πάνε να πούνε? Ότι έχουμε σχέδιο να σας κάνουμε μισούς? Γιώργο, εμένα δεν ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που κάποια στιγμή είχα την ονειροπόλος γάρ να βρω Έλληνες εργαζόμενους να συνεργαστώ μαζί τους, εδώ που συνεργάζομαι με τους αλλοδαπούς, και τους έχω σαν παιδιά μου, σαν δικούς μου, σαν οικογένεια. Λοιπόν, και αντί να πάρω αλλοδαπούς, έκανα την προσπάθεια μέσω ΟΕΔ να πάρω Έλληνες εδώ. Λοιπόν, περάσαν όλοι όσα φτάναν στην πόρτα, τι κάνανε. Εκεί που σταμάτησα, τρελάθηκα, έρχεται ένα παλικάρι, το πάω, μπαίνει μέσα στο αρχηγείο, μπήκε, είχε κόμπαν, κάνει και ο θόρυβο, που ξέρω ιστορίες. Όχι, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, αυτό πρόσεξε εδώ. Όχι, αδελφέ, για τέτοια δουλειά με κουβάλισε εδώ πέρα τώρα. Πόρε που και έχασα τη μέρα μου σήμερα. Ακούς! Ακούς! Λοιπόν, εκεί σταμάτησα, λέω τέρμα, δεν θα δοκιμάσω τα δικά μου τα νεύρα.
1: Πέτρο, πέρασε, ξεπέρασε με τα δύο λεπτά, να σε καλά καλή.
0: Καλά, ζητώ συγγνώμη, τα πεινά, θέλωσέ μου για την άλλη φορά.
1: Γεια χαρά, γεια. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
1: Καλώς τον, ναι.
2: Είμαι το 57 γεννημένος και είμαι 69 κύριε Κουμιώτη, με ξέρετε. Έχουμε κάνει και συμμαθητές. Εγώ αυτό που βλέπω και είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι παντρεμένος, αλλά απ' τη μια σκέφτομαι ότι αν ήμουν παντρεμένος θα ήμουν πολύ πιο στεναχωρημένος από ότι είμαι τώρα που είμαι ανήπατρος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω αυτά τα κακόμοιρα παιδιά, τα οποία είναι 17 χρονών, τα χαίρομαι απ' τη μία μεριά γιατί θυμάμαι και εγώ τα νιάτα τους, αλλά απ' τη μία κύριε Κουμιώτη τα βλέπω ότι αυτά τα παιδάκια όλα και κοπέλες και αγοράκια είναι εγκλωβισμένα. Τα έχουν εγκλωβίσει κύριε Κουμιώτη χωρίς να το έχουν καταλάβει. Γιατί όλη την ημέρα κύριε Κουμιώτη έχουν το κινητό, είναι καλωδιωμένα, είναι μπροστά σε αυτά τα, πώς τα λένε αυτά, τα καινούργια τεχνολογίας. Όλα αυτά μας τα φέρανε γιατί αυτοί ξέρανε γιατί μας τα φέρανε. Να πω και κάτι άλλο, ότι εμείς πηγαίναμε και στην εκκλησία, είχαμε και μπαίναμε στο λεωφορείο και σηκωνόμασταν να καθίσει ένας παππούς και δεν μιλούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα βλέπεις κοπέλες η μία με την άλλη στις καφετέριες που ανέφερε ο κύριος Θοδωρίδης πριν, που κάθε γωνία έχει γεμίσει καφετέριες, όλη την ημέρα καφέ και τσιγάρο, και δεν συζητάμε και για τα άλλα, τα κόκα και το ένα και τα άλλο, γίνεται ο χαμός, δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ αυτό. Προχθές βρήκα μια κοπελίτσα στα της ΔΕΑΜ και με παρακαλούσε να την πάω με το μηχανάκι μου εκεί πιο πέρα που είναι το ταλαβερίδικο εκείνο που πουλάνεται τα ναρκωτικά. Και ήταν ένα κοριτσάκι να το πιει στο ποτήρι 20 χρονών και του λέω μανάρι μου γλυκό, πού πας εκεί πέρα, τι κάνεις, τι πίνεις, τι κάνεις. Και μου λέει, σας παρακαλώ, λέει, είμαι λέει στην κόκα, και κρατούσε ένα 20 στο χέρι κύριε Γιώργο. Και λέω φύγε κορίτσι μου από αυτά τα πράγματα, φύγε, φύγε, φύγε. Λοιπόν, έχει πάρει μεγάλη κατρακύλα η κοινωνία, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα βαδίζουμε προς το χειρότερο. Η μία με την άλλη κοπέλα δεν μιλάνε σωστά. Η μία με την άλλη λέει μαλάκα, η μία μαλάκα την άλλη. Οι πιτσιρικάδες οι περισσότεροι έχουν κουρευτεί, φοράν τα σκουλαρίκα, φοράν τα άρβυλα και έχουνε και μιμούνται πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να μιμούνται. Να βάλει ο Θεός το χέρι του και η Παναγία να λοξοδρομίζουν τα παιδάκια αυτά. Να πάρει στην εκκλησία να τα μάθει και νομίζω κύριε Κουμιώτη ότι ό,τι και να κάνει ο γονιός και η μάνα και ο παπάς, το παιδί είναι πολύ δύσκολα να το φέρει εκεί που θέλει. Το καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουμιώτη.
1: Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς να μην αυτοκτονήσεις, παντού περιορισμοί. Παντού περιορισμοί. Πρόωρη εξπερμάτωση, πρόωρα στο τηλέφωνο.
1: Έχεις δύο λεπτά.
3: Ναι, ωραία. Θα κλείνω και θα ξαναπέρνω και θα ξαναμετράει την αρχή ο χρόνος. Τι μια πράγματα.
1: Ήδη πέρασε το δίκτυο.
3: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήβων. Μάλλον ήρφων. Ήβων και απήλφων. Και γιατί ρε μάγκα Γιώργο και αυτοί που μας ακούνε, αυτοί να είναι οι αδύναμοι κρίκοι και αυτοί να έχουν τα ψυχολογικά. Δεν είχαν ούτε πρόβλημα, ούτε γεννηθήκαν ας πούμε αμαία, που δεν μου αρέσει εμένα αυτή η λέξη. Μια χαρά κορίτσια ήτανε. Μήπως τελικά αυτή η χαρακτήριση είναι η πιο δυνατή? Γιατί λέμε εμείς είναι αδύναμοι χαρακτήρες, δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη ζωή. Αυτή είναι αδύναμη. Μήπως αυτοί στροφάρουν πιο πολύ? Ύστερα εσείς που με ακούτε, είναι ο καπιταλισμός ηλίθι που λέει ο Μπογιόπουλος. Είναι σύστημα, είναι ζωή, είναι αξίες αυτή η σιχαμάρα. Θα μου πεις στη Γάζα ρε μάγκα τι έπρεπε να κάνουν τα παιδάκια? που έχουν τα τσουγλάνια τα άλλα και δεν τους αφήνουν σε φλουροκλάρι. Εντάξει, εκεί δεν είπαν και την άλλη μέρα. Εγώ είπαν και τις μέρες του Πασόκ, είπαν και το πνεύμα και το πολιτισμό. Οι Έλληνες στροφάρουν πολύ. Λοιπόν, έξυπνος λαός είμαστε. Βγήκανε, δεν ήταν 12 χρονών, ούτε και 20, ήταν 17. Πάραν αυτό το μάτι ο κόσμο. Αυτά που λέει τώρα η θρησκεία, ότι μην πείτε ότι αυτοκτόνησαν γιατί δεν σας διαβάζουν, κλάιν μάιν τώρα. Λοιπόν, εγώ σου λέω βάλε και αυτή την παράμετρο. Μία στις χιλίες, δεν λέμε τώρα να μας ακούνε απεβάκια ή άνθρωποι και κάποιος έχει ένα πρόβλημα και πάει και κουντέρνει. Αλλά η ασκέψη δεν γουστάρουμε, ρε. Το γράφει και στο μήνυμα. Η μία στο μήνυμα το γράφει. Δεν μου αρέσει αυτός ο κόσμος, πάμε για αλλού. Είναι, καμιά φορά είναι απλά πράγματα. Μία δίδα είναι το μυαλό. Στρίβει λάθος. Τα βλέπεις όλα λάθος. Ή μήπως αυτοί κάτι παραπάνω βλέπουν και ζούμε εμείς το λάθος, ζούμε έναν αριθμό. Και τι λέμε, άρε που ήταν η ζωή, πόσο γλυκιά είναι. Βλέπεις ο άλλος έχει καρκίνο και παλεύει και ελπίζει και του βγάζει από το μυαλό του ότι θα ζήσει. Αυτά ήταν οι γέες, από ό,τι δηλαδή ψάχνουν τώρα οι αρχές και βλέπουν και δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει ένα παρασκήνιο. Αλλά δυο-δυο χέρι-χέρι, σαν να λένε κοίτα και γαμώ το σύστημά σας και έτσι όπως θα κάνατε. Κράτος είναι αυτό. Παντού περιορισμού, μη το ένα, μη το άλλο, μην τρέχεις, μην πίνεις, μην το σμπρώχνεις χωρίς καπότα, θα κολλήσεις έτσι. Να ο Χανταϊός, COVID, ξέρεις τι ζημιά έκανε ο COVID τα παιδιά και σου μιλάω τώρα εγώ που έχω ηλικίες 21-20 τα δίδυμα και 14 μικρός. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, η μάνα είναι με το λάπτο που λες και εσύ τα κατσούκα στο Facebook, ο πατέρας είναι εκεί στη Νέα Ιωνία πάνω στα μπαράκια πορτοκάλι, ξέρω εγώ, σουξουμούξου μανταλάκια με καμιά βουλγάρα χαλβαδιάζεται. Ο κουμπάρος τον βλέπουν οι γείτονες να μπαινοβγαίνει και τα παιδιά είναι που είπε και ο φίλος μας ο Πανάγος στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, αυτά κλείνω γιατί το μην κλείσεις και το κουπάλα έχει και σιγά περιορισμή συνέχεια παντού.
1: Το νου σου ρε στο τιμόνι ρε, το νου σου ρε στο τιμόνι ρε, με σε περιλάβω. Παρακαλώ στα οχτάρια καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλώς το ναι.
4: Το σύστημα είναι ένοχο, γενικά όμως. Τι εννοώ? Αυτό το σύστημα τα παιδιά να παθαίνουν κατάθλιψη και δεν πετυχαίνουν στις εξετάσεις είναι από παλιά, δεν είναι τώρα. Παλιά τα παιδιά είχαμε κάτι να κάνουμε. Πηγαίναμε για δουλειά, είχαμε να βγάλουμε το μεροκάματο γιατί δεν έφτανε. Τώρα τα παρέχουμε όλα. Τα δίνουμε όλα, αλλά έχουμε και απέτηση να γίνουν καλύτεροι από εμάς. Να γίνουν καλύτεροι από εμάς, αλλά με τη δικιά του, με τη δικιά τους, με τη δικιά τους πρωτοβουλία. Να κάνουν κάτι για τη ζωή τους, να μπορούν να κάνουν κάτι για παραπέρα. Αυτό το παραπέρα δεν βλέπουν όμως σε αυτή την εποχή. Δυστυχώς το σύστημα είναι ένοχο που το έχει κάνει αυτό από πολλά χρόνια πίσω. Θυμάμαι, γιατί ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, έψαχνα να βρω βοηθό στη δουλειά μου. Βοηθούς μάλλον, γιατί αναλάβαινα δουλειά στις οικοδομές και τέτοια. Ξέρεις τι μου λέγανε περισσότεροι γονείς? Θα έρθει ο γιος μου στη δουλειά ενώ έχει σπουδάσει? Λέω τι έχει σπουδάσει? Κομπιούτερ, ηλεκτρολόγος, το ένα τ' άλλο. Οκ. Okay. Εδώ τον βλέπω όμως και κάθε εκεί καφέ όλη μέρα. Γιατί δεν τον λες να έρθει στη δουλειά που χρειάζεται άτομα? Και αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να πάρουμε αλλοδαπούς. Όχι, αυτοί γιατί μπόρεσαν και κάναν τη δουλειά? Γιατί αυτοί βλέπαν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ότι η δουλειά κάνει, το μυροκάμα το φέρνει το φαΐ στο σπίτι. Εμείς είχαμε τα παιδιά και τα ταΐζαμε, τα ποτίζαμε, τα δίναμε και 5 δραχμές ή 5 ευρώ, να πάνε να πιούν και ένα καφέ. Ξαφνικά όταν του χαλάς τη σούπα να πούμε, ξαφνικά αρχινάνε οι καταθλίψεις, υπάρχουν όλα αυτά. Μεγάλωσα χωρίς πατέρα και χωρίς μάνα, από τα 13 μου. Κατάθλιψη είχα, ναι, είχα, πάντα είχα μια κατάθλιψη. Γιατί δεν είχα αυτό που έπρεπε να έχω. Αλλά να σου πω κάτι, δεν το έβαλα ποτέ κάτω. Η κατάθλιψη είναι μια περίοδο που περνάνε όλοι. Είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί οι γονείς. Είτε είναι καλά τα παιδιά, είτε είναι κακά τα παιδιά. Κατάθλιψη περνάμε όλοι. Το θέμα είναι να βλέπουμε μπροστά. Αυτό το μπροστά μας λείπει αυτή τη στιγμή. Θεός χωρίς το παιδάκι που έπεσε, λάθος το πρώτο στο κεφάλι της, ότι αν δεν περάσει δεν υπάρχει ζωή. Δεν είναι έτσι. Η ζωή θα φέρνει όπως πρέπει. Άλλους λίγα, άλλους πολλά. Άλλους θα γίνει μεροκαματιάρης, άλλους θα γίνει επιστήμονες. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι δικηγόροι και γιατροί, Γιώργη. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε εμείς αγωνείς. Θέλουμε το παιδί μας να γίνει κάτι καλύτερο από εμάς. Μα να σου πω κάτι. Έχω φτάσει 60 χρονών.
1: Ναι, αλλά ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός βγάζει όσα γουστάρει, χιλιάδες ευρώ.
5: Ακριβώς.
1: Και ο γιατρός στο νοσοκομείο βγάζει ψίχουλα. Επομένως...
5: Να σου πω κάτι, επειδή η ζωή μας έχει γίνει, αυτός τα παίρνει, αυτός τα βγάζει χρήμα. Να κοίτα να δεις, αυτός ο γιατρός έχει πτήσει μια πολυκατοικία. Αυτός ο αυτά είναι τα πρότυπα πλέον, το καταλαβαίνεις. Το πρότυπο λοιπόν που δίνουμε στα παιδιά μας δεν είναι το χρήμα. Πρέπει να είναι ότι τι κάνεις για τη ζωή σου, τι επένδυση κάνεις στον εαυτό σου, ρε φίλε. Κανένα παιδί σε σήμερα εποχή δεν έχει κάνει επένδυση στον εαυτό του. Πάνε στο σχολείο, παπαγαλία, να περάσουν και τέλος. Επένδυση στον εαυτό σου έκανες για το αύριο. Δεν έχουν επενδύσει στον εαυτό τους. Για να επενδύσεις στον εαυτό σου πρέπει να ασχοληθείς. Στο λέω, είμαι πατέρας τριών παιδιών, το μεγαλύτερο είναι 37 χρονών. Και ο μικρότερος είναι 23. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το πρότυπο, στον τελευταίο λείπει. Να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Οι μεγαλύτερες κόρες που έχω κάναν κάτι για τον εαυτό του. Το χρησιμοποίησαν. Αυτός είναι σε μια κοινωνία που πέρασε, όπως είπε και ο προηγούμενος, ο Μπρούζινος, είπε ότι είναι η εποχή που δεν υπάρχουν πρότυπα. Τότε υπήρχαν πρότυπα. Ξέρεις πόσο περάσαν από τα χέρια μου και έχουν βγει μαστοράκια και αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στο Βόλιο και βγάζουν ένα μεροκάματο χοντρό. Βγάζει 15 μαστόρια. Δυστυχώς όμως, από όλους αυτούς που έχουν βγάλει τα 15 μαστόρια, οι δύο είναι Έλληνες, οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί. Αυτό το καταλαβαίνεις λίγο, γιατί η νοοτροπία του αλλοδαπού ήταν ένα πράγμα. Πώς θα επιβιώσει. Του Έλληνα ήταν απλά να ασχοληθώ, να βγάλω ένα μεροκάματο. Δεν είναι έτσι. Να έχω λεφτά να πάω για καφέ. Δεν είναι έτσι. Επενδύεις στον εαυτό σου. Αυτή την επένδυση του εαυτού μας έχουμε σταματήσει. Ο γιος μου έχει ένα πτυχίο που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πουθενά. Γιατί? Γιατί δεν επένδυσε. Γιατί δεν συνέχισε. Γιατί δεν του επέτρεψαν λόγω κορονοϊού χίλια δυο πράγματα. Δεν μπόρεσε να έχει μια προοπτική για τον εαυτό του. Και αυτή τη στιγμή τι κάνει? Δουλεύει. Ναι, μεν δουλεύει. Αλλά δουλεύει σε ένα πράγμα που δεν το θέλει. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά. Κάτσε ρε παιδί, μιλάω στην αέρα τώρα. Λοιπόν, είναι πολλά. Οι γονείς αυτή τη στιγμή πρέπει να την πάρουν αλλιώς τη δουλειά. Πρέπει να δούνε τα πράγματα απλά και όχι πολύ σύνθετα. Δεν είναι το χρήμα μόνο που θα μας φέρει, θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε συμπεριφορά, πρέπει να επενδύουμε στον εαυτό μας για να επενδύσουμε στα παιδιά μας μετά αργότερα. Από τα 13 μου δουλεύω. Δυστυχώς σταμάτησα νωρίς γιατί το σώμα μου με πρόδωσε. Γιατί έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν πολλοί άνθρωποι. Χωρίς δουλειά δεν βγάζεις χρήματα. Μόνο αν γίνεις πατεώνας. Αν αυτό είναι το πρότυπο, εντάξει τι να κάνουμε. Με γεια μου στην περαστικά μου.
6: Όχι, στη σημερινή δεν δουλειά δεν βγάζεις χρήματα.
5: Εντάξει, η σημερινή εποχή είναι άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, είναι θέμα πρότυπου. Όταν ο πατέρας πάει στη δουλειά, η μάνα πάει στη δουλειά και σου λέει το παιδί, θα ζω εγώ από εδώ και πέρα. Σκέψου το λίγο. Ενώ έχει όνειρα. Ενώ έχει... Δεν είναι η εποχή που σου επιτρέπει να κάνεις τα όνειρά σου.
1: Κλείσαμε 2 λεπτά. Σε ευχαριστώ.
5: Το ξέρω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Μια χαρά. Γεια.

0: Παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό γιατί δευτερολογείτε, σας ακούω.
1: Ναι, συγγνώμη κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θέλω ένα παρακαλώ χάρη, αν ήσουν άνθρωπος, για τα κορίτσια του αφιερώνω. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τα.
1: Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα, 2-3 πράγματα θα πω για να τελειώνω, γιατί κανονικά πρέπει να βάζεις κόφια, αφού είτε έτσι, αλλιώς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, πρώτον, θεμέλιο νους υγιής εν σώματι υγιή. Θεμέλιο. Δεύτερον, υποχρέωση των γονέων είναι να μάθουν στα παιδιά τους τι εστί φόβος και τι εστί σεβασμός. Είναι εμπειρία ζωής αυτά που λέω. Τι εστί φόβος και τι εστί σεβασμός. Και τέταρτον, να σκληρύνουν τα παιδιά τους από μικρά και να μην τα έχουν αιμαμόθρευτα. Καλημέρα Γιώργη, αυτά ήθελα να πω και καλή σου μέρα στην υπόλοιπη.
0: Να σε καλά Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε Σωτήρη, ακόμα και τα παιδάκια που τα πηγαίνουν στο σχολείο με το αυτοκίνητο είναι πίεση. Θα με πήγαινε εμένα η μάνα μου, ο πατέρας μου στον Μπούρτζη. Πηγαίναμε μόνοι μας στο σχολείο. Ο Αντώνης πήγαινε μόνος του στο σχολείο. Δεν έχω πάει ποτέ να ρωτήσω ούτε δάσκαλο ούτε καθηγητή. Αλλά τον παρακολουθούσα. Ποτέ δεν πήγα σε δάσκαλο για τον Αντώνη, ούτε σε καθηγητή. Ποτέ δεν πήγα στο γήπεδο που έπαιζε βόλεϊ ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Ποτέ, τον παρακολουθούσα όμως. Δεν τα πιέζουν κάθε μέρα. Δεν γνωρίζουν οι ίδιοι γονείς. Είναι αμόρφωτοι.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Μια χαρά.
1: Καλημέρα από Λάρισα.
0: Καλώς ήταν.
1: Θα ήθελα να πω, επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, δύο ρίσεις. Μία Αμερικάνικη και μία Ελληνική. Και μετά θα ήθελα να μου κάνεις και μια χάρη, μια μεγάλη χάρη, Γιώργο. Mm-hmm. Η πρώτη ρίση είναι Don't cry over spilled milk. Μην κλαις, λέει, πάνω από χυμένο γάλα. Mm-hmm. Συνήθως αυτή η δική μας κοινωνία αυτό το πράγμα κάνει.
0: Έτσι.
1: Έχουμε αντιγράψει το αμερικάνικο πρότυπο. Λοιπόν, και στο τέλος, μόλις γίνει
0: πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Το ίδιο κάναμε και με τα Τέμπη, το ίδιο κάναμε και οτιδήποτε ατύχημα. Μια δεύτερη ρίση πριν 2.400 χρόνια, 2.500 χρόνια, είναι του Σοκράτη, που λέει όταν τα παιδιά ήταν σε ένα κείμενο, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όποιος του καταλαβαίνει, του καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς, Γιώργο μου. Δεν τα αφήνουμε να είναι παιδιά. Ζούμε εδώ και χρόνια τώρα σε ένα λάθος σύστημα παιδείας. Γιατί νομίζεις εμείς δεν είχαμε λάθος σύστημα? Τα ίδια. Κι ας μη λέμε τότε κάναμε εμείς και επερώμαστε και σαν χλαμάρες. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, Γιώργο, θα ήθελα να αφιερώσεις 3 λεπτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, χτύπα λίγο μέσα στο στο Google, στο YouTube, στο YouTube, αν μπορείς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ακούω, πείτε μου.
1: Στο YouTube, Δανέζης, Μάνος Δανέζης, Παύλα Αντίσταση. Μιλάει 1 τρίλεπτο, 4 λεπτό. Και τα λέει όλα. Το τι, που και πού, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει τώρα, το που βαδίζει αυτή η κοινωνία και που θέλουν να τη βαδίσουν αυτή την κοινωνία βάσει αυτού του βρώμικου οικονομικού παγκόσμιου φόρουμ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα στη Λάρισα. Να σε καλά, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά, πείτε μου.
1: Κύριε Κομιώτη, έχω γεννηθεί το πρώτο μήνα του 40, 16 του μηνός, στις Μαριγώτης Κουτζάδινες στο σπίτι. Είμαι από το 13
0: από την
1: κάτω.
0: Από την αρχή πες τα, από την αρχή.
1: Είμαι γεννημένος 16 του μηνός, το πρώτο μήνα του 40.
0: Του 40.
1: Στις Μαριγώτης της Κουτζάδινες στο σπίτι.
0: Μισό λεπτό,
1: μισό λεπτό,
0: περίμενε. 40, άρα είσαι 86 χρονών είσαι, έτσι.
1: Είμαι 87, έχω όλο το χρόνο μπροστά μου.
0: 87, μισό λεπτό. Και το όνομά σου?
1: Δεν θέλω να το πω το όνομά μου.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω κάτι, ναι, φωνάζουν τα παιδιά μου.
0: Και επειδή φωνάζουν τα παιδιά σου, δεν πεις το όνομά σου?
1: Όχι, άκουσε με σε παρακαλώ τι πρόβλημα έχω.
0: Μα για να καταλάβω ποιος είσαι.
1: Θα σου πω και θα το βρεις που είμαι.
0: Πες μου.
1: Θα μ' ακούσεις?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε, προσοχή.
1: Έχω από το 13, με έχουν χτυπήσει, με έχουν κόψει τα πόδια και είμαι κάτω. Πριν 5 χρόνια έκανα κατοίκον γνωμάτευση. Με βγάλανε, είχα 67%, δεν είχα περάσει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Μόνο πρωτοβάθμια.
0: Σε λένε
1: πώς? 67% και μου δώσανε 391 ευρώ.
0: Σε λένε Απόστολο?
1: Μ' ακούτε?
0: Σε λένε Απόστολο?
1: Όχι.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω, φίλε.
1: Πριν 5 χρόνια έκανα κατοίκον γνωμάτευση.
0: Ναι.
1: Ήρθαν 5 γιατροί στον χρόνο πάνω από την Αθήνα. Με είδανε, με βγάλανε 98%.
0: Ναι.
1: Τώρα με κοροϊδεύουν συνέχεια και δεν μου δίνουν τίποτα. Είναι στο ΕΠΚΑ και με κοροϊδεύουν συνέχεια. Κάποιο γραφείο μπορεί να βρει τα στοιχεία μου άμα πάρει στην Αθήνα.
0: Ναι. Δηλαδή δεν παίρνεις καθόλου σύνταξη?
1: Παίρνω 391 ευρώ από την αναπηρία.
0: Ναι.
1: Από το 67%.
0: Ναι.
1: Από την οικοδομή έπαιρνα 800 συν 160 ο επικορικό. Ο κύριος Κατρούγκαλος μου το έκανε 500, παρακαλώ. Αυτά υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στο ΕΦΚΑ. Μπορείτε να με βοηθήσετε?
0: Ναι, αγαπητέ μου, θα προσπαθήσω.
1: Πάρε την Αθηνά μα θες στο γραφείο της ΖΕΤΑΣ.
0: Ναι.
1: Και πάρει όλα τα στοιχεία μου για να μην πάρουν, να μην χαρακτηριστώ εδώ πέρα.
0: Ποια είναι η Αθηνά?
1: Ορίστε?
0: Ποια είναι η Αθηνά?
1: Η Αθηνά είναι στο γραφείο της ΖΕΤΑΣ, της Μακρής.
0: Μάλιστα. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Θα με βοηθήσεις?
0: Φυσικά. Χρειάζεται να το ρωτήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται να το ρωτήσεις. Αν και δεν είμαι ούτε βουλευτής είμαι, ούτε της κυβέρνησης είμαι υπουργός είμαι, ούτε φίλος του Τζούμα είμαι που πάτε και το ψηφίζετε, αλλά είμαι δίπλα σου. Έχει γούστο να μην είμαι. Αν ερχόμουν στη Σκιάθο να βάλω υποψηφιότητα για δήμαρχος, δεν θα με ψηφίσατε, θα ψηφίσατε το Τζούμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είμαι δίπλα σου. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Είδες που υπάρχει αντού αναπηρία, λέει, είμαι λέω 87, έχω όλο το χρόνο μπροστά μου. Θα με βοηθήσεις, λέει, τέτοιες εποχές να λέμε τέτοια πράγματα, πάρ' την Αθηνά, λέει. Τόσο χρόνο και τόπου, τέλος πάντων, πήρε και σε ένα τηλέφωνο, έχει φάει τον Λεωνίδα, τη Μαρία, έχει φάει τον Τζόνι, τώρα με του μαμά και συνέχεια τον φουνάει, πάει και αυτό σε λίγο. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Πήρε να πει ότι είναι 87 χρόνια και έχω και όλο τον χρόνο μπροστά μου. Τέλος πάντων, τρεις λαλούν. Γιώργο, απλά συγχαρητήρια στο χρονοταξιδιώτη από τη Λάρισα, το φίλο, που έχει παντευτεί στη Λάρισα. Έχουμε να τον ακούσουμε 3 χρόνια. Και επειδή μ' αρέσει, είναι μορφωμένος για Πλάτωνα, αν μ' ακούς, αγαπητέ, να βγαίνεις, χάθηκες. Και μου κάνει εντύπωση που σε αυτό το δύσκολο θέμα, και όχι στα καλαμπούρια και τις βλακίες που λέω εγώ προσωπικά, ας πούμε, καμιά φορά για χαβαλέ, βγήκες, άρα είσαι πραγματικά καλός πατέρας, είσαι καλός άνθρωπος, δεν έχεις ξεφαλαμώσει. με τόσα και τόσα που λέει ο μαέστρος, ο Ελκαπετάνιο, ο Μιώτη. Και βγήκες τώρα για τα παιδιά. Μπράβο. 3 χρόνια έχω να σε ακούσω από τον COVID. Χάρηκα που είσαι καλά. Να σου πω την αλήθεια, σε είχα πεφαμένο. Χαιρετισμού στη Λάρισα. Ο ταξιδιώτης, έτσι τον είχα βγάλει. Ευχαριστώ, Γιώργο.

0: επειδή μου το μας το ζήτησε ο ακροατής από τη Λάρισα. Ο ακροατής από τη Λάρισα μας ζήτησε αντίσταση και Μάνο Δανέζη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αντίσταση και τον καθηγητή Μάνο Δανέζη.
1: Και σας ερωτώ, γιατί τώρα να ξεπεράσω και κάποια όρια ευγένειας.
0: Μάνος Δανέζης, αστροφυσικός, μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Καλά δεν ξέρετε ότι αυτό που κάνω εγώ είναι αντάρτικο? Έχετε εντύπωση ότι εγώ δεν θα ήθελα να έχω κάποια πράγματα που θέλει ο καθένας μας? Μικρά. Έτσι ρε παιδί μου να... Ο καθένας λοιπόν βρίσκει έναν τρόπο δικό του για να κάνει ένα αντάρτικο. Εδώ λοιπόν που λέμε, το είπα προηγουμένως, ο Χάραρη, τον οποίο συνάντησε και πρωθυπουργός και ήταν προσκεκλημένος στο Δημοκρατικό Φόρουμ κτλ., είπε, για να μην πω ότι τα αποδανέζεις, δεν τρώω ξύλο εγώ συνέχεια, η σύγκρουση αυτή την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που δεν ήρθε ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης, η σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατία και στη δικτατορία, την περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην πραγματικότητα, που δεν έχει έρθει ακόμα αλλά την φέρνουμε, δεν θα είναι πλέον μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ηθικά συστήματα, έτσι όπως το βάζουμε, έτσι όπως το ξέρουμε και το μάθημα από τους γονείς μας, αλλά δύο διαφορετικά μηχανικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Η δημοκρατία κατανέμει ευρύτερα τις πληροφορίες και την επεξεργασία τους, άρα τις αποφάσεις και τις εξουσίες, ενώ η δικτατορία τις συγκεντρώνει σε λίγα χέρια. Γι' αυτό ζητάω όλοι μαζί να συζητήσουμε. Οι πληροφορίες δηλαδή, οι κβαντικές ή έτσι, πρέπει να συζητηθούν με όλους. Πρέπει να διευρυνθεί η έννοια της δημοκρατίας, η οποία πολλές φορές είναι δικτατορία, να διευρυνθεί. Αλλά τώρα θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε.
0: Κύριε καθηγητά, σε αυτό μένουμε. Ότι αποτύχατε και ότι συμβιβαστήκατε. That's all, φίλε από τη Λάρισα. Το ομολογεί ο καθηγητής Δανέζης. Απέτυχε, συμβιβάστηκε. Επομένως δεν μπορεί να μου πει ούτε αυτός τίποτα, κύριε φίλε από τη Λάρισα. Ούτε ο Δανέζης μπορεί να μας πει τίποτα. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε, απέτυχε. Γιατί τόσα χρόνια και αυτός μούγκα!

Γιατί τόσα χρόνια και αυτός, φίλε, από τη Λάρισα έχνε νερό, έριχνε νερό στο μήλο του συστήματος.

κάποιος ακροατής, δεν θυμάμαι ποιος το είπε τώρα, είπε μια τάκα ότι όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται να είναι παιδιά, του Σοκράτη. Ποιος το είπε, ποιος ακροατής το είπε αυτό? Προσπαθώ το σύνολο να θυμηθώ ποιος είπε τι. Θυμήθηκα την ατάκα, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είπε. Μεγάλη ιστορία η ατάκα αυτή. Μεγάλα νοήματα. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται να είναι παιδιά. Αυτή ήταν η σκέψη του Σοκράτη για την παιδεία. Αν και ο Σοκράτης δεν άφησε, κύριε Μαμάκη, ο Σοκράτης δεν άφησε γραπτά έργα. Ό,τι διασώθηκε, διασώθηκε από τον Πλάτωνα. Στην αρχαία Αθήνα, προφανώς γι' αυτό το είπε ο ακροατής, για να το πει, το μελέτησε. Το μελέτησε και πέταξε την ατάκα. Στην αρχαία Αθήνα, η εκπαίδευση της νεολαίας, η εκπαίδευση των νέων, είχε σαν στόχο την απόκτηση ισχύως. Έτσι. Στην αρχαία Αθήνα, η εκπαίδευση της νεολαίας στόχευε στην απόκτηση ισχύως πλούτου. Πλούτου. Και κοινωνικής αναγνώρισης. Ο Σοκράτης ήταν αντίθετος. Ο Σοκράτης εναντιώθηκε απέναντι σε αυτό. Και κατηγόρησε αυτούς που το ξεκίνησαν ότι αντιμετώπιζαν τα παιδιά σαν εργαλεία παραγωγής πλούτου, παραγωγής ισχύως, σαν εργαλεία παραγωγής εν πάση περιπτώσει επιτυχίες, κύριε Μαμάκη. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν ένα παιδί πιέζεται να αποδώσει, όταν ένα παιδί πιέζεται να ανταγωνιστεί, όταν ένα παιδί πιέζεται να συμπεριφέρεται σαν μεγάλο, σαν ενήλικας, πριν την ώρα του, το παιδί τι χάνει? Χάνει την αυθεντικότητα του παιδιού. Δεν του επιτρέπεται στο παιδί να εξερευνεί τον εαυτό του, αλλά το αναγκάζουμε να φορέσει κάτι προκάτ, κάτι προκατασκευασμένο κοινωνικά και όχι μόνο. Για το Σοκράτη η γνώση ήταν το άπαν και η γνώση ξεκινούσε από την παραδοχή της άγνοιας. Πώς το έλεγε, κύριε Μαμάκη? Κύριε Μαμάκη, έχω δικαστική απόφαση. Προσέξτε. Αθώος. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Παραδοχή της άγνοιας. Τα παιδιά λοιπόν, από τη φύση τους, αγαπητέ φίλε που πέταξε στην ατάκα αυτή, τα παιδιά από τη φύση τους έχουν αυτήν την σοκρατική διάθεση. Δηλαδή, τα παιδιά ρωτούν γιατί, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αμφισβητούν τον κόσμο τα παιδιά και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το λάθος. Εμείς τα καταπιέζουμε κάθε μέρα. Τα παίρνουμε από το άλλο σχολείο, τα πηγαίνουμε στο άλλο με το αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε να μάθουν πιάνο. Πηγαίνουμε να μάθουν τένις. Τα πηγαίνουμε να μάθουν αυτό, να μάθουν το άλλο. Όταν το εκπαιδευτικό σύστημα και οι γονείς επιβάλλουν έτοιμα πράγματα, τυποποιημένα πράγματα, τυποποιημένη γνώση, τοξικό άγχος για επιδόσεις, η φυσική περιέργεια, αυτό το σοκρατικό που έχει το παιδί, πεθαίνει. Το παιδί πάβει να είναι παιδί. Και το παιδί, αφού πάβει να είναι παιδί, τι γίνεται? Γίνεται ένας παθητικός δέκτης διαφορών εντολών.
ξέρετε γιατί καταδικάστηκε ο Σωκράτης αθάνατο? Αγαπητέ φίλε που πέταξε την ατάκα, ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι διαφθείρει τους νέους. Στην πραγματικότητα η διαφθορά του Σωκράτη ποια ήταν? Στην πραγματικότητα η διαφθορά, κύριε Μαμάκη, του Σωκράτη στους νέους ήταν ότι τους έμαθε να σκέφτονται ελεύθερα. Και απέδειξε στην απολογία του Σωκράτης ότι η ίδια η πόλη, η ίδια η κοινωνία διεύθυνε τα παιδιά επειδή τα ανάγκαζε να κυνηγάνε τη δόξα, να κυνηγάνε το χρήμα, αδιαφορώντας για την ψυχή τους. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, για να βγάζουμε και συμπεράσματα, μια κοινωνία που στερεί από τα παιδιά την παιδικότητα, μια κοινωνία που στερεί τα παιδιά από την ανεμελιά, μια κοινωνία που στερεί τα παιδιά το δικαίωμα, φίλε, από την αιωνία, από την πλατεία Τσιγάντε, του στερεί το δικαίωμα στο λάθος, είναι μια κοινωνία που φοβάται την αλήθεια. Είναι μια κοινωνία που προτιμάει πειθαρχημένους, αγχωμένους, μικρούς ενήλικες. Μικρούς ενήλικες. Παρά ελεύθερα σκεπτόμενα παιδιά. Γι' αυτό φουντάρανε από την ταράτσα χθες. Τα παιδιά φουντάρανε από την ταράτσα. Γιατί τα φορτώσαμε με τις δικές μας προσδοκίες, ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Γιατί φορτώσαμε τα 17χρονα με το άγχος της κοινωνικής επιτυχίας. Γιατί τα δολοφονήσαμε πνευματικά πριν την ώρα τους. Γιατί η παιδική ηλικία, κύριε Μαμάκη, είναι ο θεμέλιος λίθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θεμέλιος λίθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι.

0: έχουμε μια αυτή σήμερα με το ρολόι. Ωραία, Ελλάδος ακριβώς 12. Αγαπητέ φίλε, έστω και έτσι ένα λεπτό έχεις, παρακαλώ.
1: Γιώργο, εγκρίνω και απαυξάνω τα λεγόμενά σου. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν μπορείς να την καταλάβεις με τίποτα. Γιώργο, δεν ξέρω αν είχες την τύχη, όπως είχα εγώ χτες, να ακούσω μια συνέντευξη που έδωσε ο Υγείας, ο Κασιδιάρης, για αυτά που έχει τραβήξει ως τώρα. Πράγματι, στην Ελλάδα αυτοί που ζούμε είναι πάρα πολύ άδικοι. Πάρα πολύ άδικοι. Δεν υπάρχει καταρχήν δικαιοσύνη. Έχουν τον άνθρωπο αθώο, ο οποίος αθωώθηκε σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτή δεν, η Ελλάδα δεν θέλει να δεχτεί την απόφαση αυτή. Δεν έχει σκοτώσει ο Κασιδιάρης και δεν δικάστηκε για φόνο. Του δώσανε αντί του δολοφόνου, ενώ δεν είναι. Πράγματι δεν είναι. Τον δικάσαν πάρα πολύ σκληρά, 13 χρόνια. Και ενώ έχει προκαιρού λήξει έστω και αυτό το άδικο χρονικό διάστημα στη φυλακή, που δεν θα έπρεπε, δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Του προστράψαν ακόμα και κάτι άλλο. Έπαιρνε κάτι άδειες νόμιμες και του είπανε τώρα τελευταία ότι πήρες πολλές άδειες, θα σε κρατήσουμε κι άλλο μέσα. Άκουσον. Είναι χώρα αυτή, είναι δικαιοσύνη αυτή. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δικαιοσύνη.
0: Να σε καλά, αδερφέ, σε ευχαριστώ, καλημέρα. Ο Κασιδιάρης έπρεπε να πάει φυλακή, φίλε, γιατί στην Εξεταστική Επιτροπή είχε πει στον Στουρνάρα, βούλωσε τον Στουρνάρα! Να σε γυφθεί ο Στουρνάρας, γιατί μας κοροϊδεύει μες στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο Κασιδιάρης έπρεπε να πάει φυλακή γιατί είπε, κοντομιλά, βούλωσε τον! Μες στην Εξεταστική Επιτροπή. Εξτανώ. Έπρεπε να πάει φυλακή γιατί τους πήγαινε κόντρα. Εξτανώ. Πήγαινε κόντρα στο αλυταριό. Στο αλυταριό, φίλε.

0: Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Πάμε γρήγορα στο κατάστημα Ώρα για φαΐ. Του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας. Ρεβίθια λεμονάτα.
0: Αυτά είναι, ναι.
1: Σπετσοφάι.
0: Σπετσοφάι.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Φούρνου.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ψαρόσουπα, παιδιά.
1: Ριγκατόνι ο γρατέν.
0: Ρε μάνα μου.
1: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Από αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε μια επανάληψη να τα σημειώσουνε.
1: Ρεβίθια λεμονάτα.
0: Λεμονάτα, παιδιά, πατοπεδίου, ναι.
1: Σπετσοφάι.
0: Σπετσοφάι.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Φούρνου.
1: Ψαρόσουπα.
0: Παιδιά, ψαρόσουπα, δεν έχετε ξαναφάει, ναι.
1: Ριγκατόνι ο γρατέν.
0: Παναγία μου.
1: Μοσχάρι κόκκινιστό.
0: Από αυτό, πατατούρισο, ναι, και κοτόπουλο.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι. Σεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
0: Για χαρά. Καταπληκτικά φαγητά και σήμερα ο σεφ Κώστας Μακρύς. Δοκιμάστε ρεβίθια, παιδιά, πάθετε πλάκα. Ή ψαρόσουπα. Ή ψαρόσουπα. Βάζεις το ψάρι, το ψαχνό μέσα στη σούπα. Με τις πατάτες και με το κρεμμύδι. Παναγία μου. Και το φέρνεις γυαλό. Τι ωραία πράγματα. Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό. Γεια σου ρε φίλε και από την γειτονιά στη Σιάθο. Ζουκουτζάδινα, Φτιά το Μαριγό, Πω πω. Με την Άιτη. Πώς τη ξεχνάω το... Ξεχνάω το όνομα της αλληνής της. Έτσι, Μαριγούλα. Μαριγούλα τι λέγανε. Μαριγούλα. Εκεί πιτσιρικά με έπαιρνε η γιαγιά μου, φίλε. Και πηγαίναμε επίσκεψεις. Το απόγευμα. Αυτή ήταν η διασκέδαση. Επίσκεψε ο ένας τον άλλο σπίτι του αλλού. Αλλά η κουτζά δεν ήταν αρχόντισσα. Η θιά του Μιτζέλου. Το Τάκι. Και μας έβγαζε γλυκό του κουταλιού. Μας έβγαζε βύσσινο. Βύσσινο. Παναγία μου. Ή κηδόνι του κουταλιού. Κηδόνι. Κηδόνι. Κάτι κουτάλια. Αμερικάνικα. Η γιαγιά μου πήγαινε, φίλε, εκεί στη γειτονιά, με πήγαινε στο κουτζά, δεν είναι η γιαγιά μου. Με τη μάνα μου πήγαινα, εκεί απέναντι, από πάνω από το Γλυφουνέρ, φίλε, πάνω από το Γλυφουνέρ, που ήταν το σπίτι του Διακουμή. Διακουμής. Φοπλιστής. Γιακουμής. Και όταν ερχόταν η κυρία Γιακουμή, έπρεπε η μάνα μου να πάει επίσκεψη. Φορούσε το μαντό, ένα μαντό, την τσάντα, και με έπαιρνα από το χέρι και πηγαίναμε. Ρε μάνα μου. Θυμάμαι και τον ίδιο τον Γιακουμή.

Είμαι σε ρε φίλοι, είμαι του κοντζάδενα. Πω πω. Απέναντι τον μπακάλικο του Γραβάνι. Ε. Πω πω. Με το γιο τον Πασχάλη. Αλλά και τον άλλο το γιο δίπλα στην αποθήκη τον Νικολό. Ο αδικημένος Νικολός. Θα το είχαν τύψεις αυτοί. Για τον αδικημένο τον Νικόλο το Γραβάνι. Εκείνη την ψυχούλα. Τύψεις. Έχουν γίνει χοντρά εγκλήματα στη Σκιάθο.

Όταν θα ασχοληθώ, φίλε, θα πάω να μάθω τι συμβαίνει. Μείνε ήσυχος, έτσι. Εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, δεν έχω χρόνο, τα λέμε αύριο. Πρώτο Θεός, αύριο 9 τζαζ θα είμαστε εδώ, γεια και χαρά. Έκσταση.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργεια 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητα, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρακολουθήσεις.

0: Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
8: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

me. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 2420.

0: 210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει.

0: αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
0: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού

0: 2 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ένιωσα στα στήθια ένα ρολόι σταματημένο. Ράγισα που να σε άραγε ψυχή μου, αναρωτήθηκα. Έσπασα

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά.

εκεί, από καρδιάς. Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Σου ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούς εσύ.

φτάσεις. Λιγοστεύει ο χρόνος, μην κρατάς αποστάσεις. Σαν και σένα είμαι μόνος και μαζί ως το τέρμα. Πάντα να είμαστε δύο μέσα αυτό της ζωής μας, το αστικό λεωφορείο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδε στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο.

0: Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να'μαστε, να'μαστε, να'μαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Βράδυ Τετάρτης, 13 του Μάη. Το ρολόι εδώ στο στούντιο της ραδιοφωνικής Golden Rules γράφει 27 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ. Όπως κάθε βράδυ λίγο μετά τις 9 και μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα, ραδιοφωνική Golden Rules, 21η ραδιοφωνική σεζόν. Μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM για τον Βόλο μας, για την Μαγνησία μας, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό, τη φωνή μας δυναμώνει το διαδίκτυο. goldenrules.gr, radiomarconi.gr, V-Radio Live24, Greek Radios On Radio και πλήστες όσες άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες μας υποστηρίζουν και τις υποστηρίζουμε και απόψε το βράδυ. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά, παρέα πάντοτε με τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, δηλαδή όλες και όλους εσάς. Καλησπέρα επίσης όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας πάντοτε από το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου εκπομπή, του σκληρού ήχου μουσική. Και πάμε να ξεκινήσουμε, καλά μου φιλαράκια, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, μέχρι και τις 12, δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

αν το Stargazer ήταν η κορυφή του πύργου, φίλες και φίλοι, και ξεκινήσαμε με αυτό, το Κασμίρ είναι η έρημος που εκτείνεται μέχρι εκεί που δεν φτάνει το μάτι. Μετά τον Ronnie James Dio και τον Richie Blackmore, υποκλεινόμαστε στον Robert Plant και το υπνοτικό ριφ του Jimmy Page. Ένα κομμάτι που δεν πατάει στη γη, αλλά αιωρείται κάπου ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα. Led Zeppelin, φίλες και φίλοι, και η μαγεία εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, στην ραδιοφωνική Golden Rules, συνεχίζεται.

έμαθε στην ηλεκτρική κιθάρα να κελαϊδάει και να ουρλιάζει ταυτόχρονα. Το 1976 οι Scorpions κυκλοφόρησαν ένα μνημείο που 50 χρόνια μετά ακόμα μας στοιχιώνει. Και επειδή η ιστορία πρέπει να βιώνεται ζωντανά, ετοιμαστείτε. Ο μεγάλος Ούλι Τζον Ροθ έρχεται στην Ελλάδα για να γιορτάσουμε μαζί του μισό αιώνα Virgin Killer σε δύο shows που διοργανώνουμε με όλο μας το μεράκι. 5 Ιουνίου, Γκαγκάριν 205, Αθήνα. 6 Ιουνίου, Μπλοκ 33, Θεσσαλονίκη. Μπείτε, αγοράστε τώρα τα εισιτήριά σας από το MORE και πάρτε μια γερή δόση από την κιθαριστική ιδιοφυρέα που επηρέασε κάθε Σρόεντερ εκεί έξω. Virgin Killer στα ηχεία σας και ραντεβού με τον Ούλι Τζον Ροθ στις συναυλίες.

Μπείτε λοιπόν στο Μορ και πάρτε τώρα τα εισιτήριά σας. Θα είναι δύο βραδιές συγκλονιστικές. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γκαγκάριν 205, Σάββατο 6 Ιουνίου, Μπλοκ 33. Ολόκληρο το Virgin Killer από την πρώτη μέχρι και την τελευταία νότα από τον Μέτρ

Και από τον τεράστιο λοιπόν Ούλι Τζον Ροθ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει στην ολότητά του το Virgin Killer, φίλες και φίλοι, πάμε να πάρουμε στροφούλα και να ακούσουμε μία άλλη τεράστια μπάντα. Ο λόγος για τους αγαπημένους Europe. Και το κομμάτι το οποίο ταυτίστηκε με την Ελλάδα. Ήταν το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 87. Για εσένα, Αρίστο.

Μέτρηση φίλες και φίλοι τελειώνει. Και μπαίνουμε στην καρδιά των 80s. Αφού μετά τους Europe ήρθε η ώρα για την παρέα του John Bon Jovi. Ένα ριφ που το ξέρουν ακόμα και οι πέτρες. Ένα ύμνος για τις επικίνδυνες αγάπες και η απόλυτη rocker γένεια που χρειαζόμαστε απόψε. Δυναμώστε το, γιατί αυτό παίζεται μονάχα στο τέρμα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Shut up!

Αφήνουμε λοιπόν τον John Bon Jovi, αλλά μένουμε στην αμαρτωλή πλευρά του rock and roll. Έρχεται ο νός του Shock Rock, ο άνθρωπος που έκανε τον τρόμο τέχνη και τις μελωδίες όπλα. Από το θρυλικό λοιπόν άλμπουμ Trust, αυτό είναι ένα κομμάτι γεμάτο αγκάθια και πάθος. Ο Alice Cooper μαστρώνει ένα Bed of Nails και εσείς απολαμβάνετε υπεύθυνα.

Ανεβάζουμε λοιπόν ταχύτητες και δεν κοιτάμε πίσω για κανένα μα κανένα λόγο. Μετά το κρεβάτι από καρφιά του Άλης, ήρθε η ώρα για την απόλυτη ένεση αδρεναλίνης. Οι κακοί δρόμοι του Λος Άντζελες μεταφέρονται εδώ στο στούντιο και ο Νίκη Σίξ δίνει το σύνθημα για όσους οδηγούν, για όσους πίνουν την τελευταία μπύρα της βραδιάς και για όσους ζουν τη ζωή τους στα κόκκινα, Motley Crue και Kickstart My Heart. Πατήστε τον γκάζι και φύγαμε δυνατά. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Καλησπέρα στη Φανή που μας ακούει από του Ζωγράφου, αλλά και στο φίλο μας τον Μάριο που μας ακούει από την Καλαμάτα. Γιαννάρα.

Καλησπέρα στην Καλαμαριά. Βλαχοβίκη. Δώσε πόνο. Τάσο, τερμάτισέ το. Καλησπέρα Τρίκαλα. Τίζελντορφ, ακούει δυνατά. Γεια σου Πάνο.

ραδιοφωνική Golden Rules για 21η ραδιοφωνική σεζόν. Μείνετε στη λωρίδα της ταχύτητας, γιατί το απόψινό πάρτι δεν έχει φρένα. Μετά το kickstart περνάμε στο απόλυτο anthem των Skid Row. Για όλους εμάς που δεν μπήκαμε ποτέ σε καλούπια και κρατάμε την άγρια πλευρά μας ζωντανή, ο Σεμπάστιαν ουρλιάζει για λογαριασμό μας. Υψώστε λοιπόν τις γροθιές σας και πάμε δυνατά.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα το πάμε προσωπικά, γιατί αυτό που κάνουμε εδώ κάθε βράδυ αποτελεί μια σχέση αμφίδρομη. Ο Βίκινγκ, λέω, της κιθάρας, ο Μάικλ Σένγκερ, δίνει τη δική του υπόσχεση μέσα από τα ηχεία σας. Συντονιστείτε, δυναμώστε το και νιώστε το, γιατί απόψε I am your radio. 29 χρόνια Golden Rules Rockers and Metalheads. Και συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε δυνατά. Συνεχίζουμε ζωντανά. Μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματός μας.

κάπου εδώ, στο απόλυτο σκοτάδι. Still of the night. Εκείνη τύπησα με το δικτυωτό, μας τα έχει διδάξει όλα.

όταν το δοξάρι αγγίζει τις χορδές. Τότε μια νέα ανακάλυψη και ένας νέος ήχος στοιχιώνουν τα όνειρά μας.

Αφήνουμε τα πανιά του Ronnie James Dio και περνάμε σε μια στιγμή που ο χρόνος κυριολεκτικά σταματά. Για όσους ξέρουν να ακούνε ανάμεσα στις γραμμές και πίσω από τα βαριά riffs, έρχεται μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του Prince of Darkness. Εκεί που η κλασική παιδεία του Jake Lee συναντά την ομή πραγματικότητα του κόσμου μας. Σβήστε τα φώτα, αυτό που ακολουθεί είναι το τεράστιο Killer of Giants.

Μπερδευτήκατε, μην νομίζετε ότι θα σας άφηνα έτσι. Από τους γίγαντες του Όζη περνάμε σε μια άλλη αυλή. Εξίσου επιβλητική, αλλά με το ατσάλι του British Heavy Metal να κυριαρχεί και εδώ. Εισάξον σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές του στιγμές, αποδεικνύουν ότι το Sheffield ξέρει να φτιάχνει και επική ατμόσφαιρα, όχι μόνο ταχύτητα. Για όσους ξέρουν λοιπόν να εκτιμούν, Court of the Crimson King, μέσα από το Killing Ground του 2001.

Εδώ είμαστε καλά μου φιλαράκια. Αυτή λοιπόν ήταν και οι Σάξονες, άκρος εντυπωσιακοί, μέσα από το Killing Ground album, και νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να πιάσουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πιάσουμε Crimson Glory, οι οποίοι φέτος παίζουν στο Golden Hour Festival και μάλιστα στις 5 Ιουλίου μαζί με τους Venom και μέσα από το ομώνυμο έπος του 1986, Lost Reflection.

0: Who's there? No one there.
1: Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τι θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι στο Golden Hour Festival. Μπείτε τώρα goldenhourfestival.com και εξασφαλίστε το δικό σας εισιτήριο. Γιατί εκεί θα είναι και η παρέα του τεράστιου Terry Gorl, Hair Apparent,

για τον φίλο μας τον Πετράν, 1988. Kings of Metal. Είναι η Manowar και το Heart of Steel.

και από το συγκλονιστικό Heart of Steel των Manowar πάμε σε ένα από τα τραγούδια που ταλαιπώρησαν για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια τους Judas Priest. Beyond the Realms of Death.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι, ανανεώνοντας το ραντεβού μας πλέον για την ερχόμενη Δευτέρα. Αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους. Κλείνουμε με τεράστιο Λέμι.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επαγγελματίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.